0: είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
0: Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: Πόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
1: Μετρημένα πορτοκάλια, 1/4 καρπούζι, μικρό πεπόνι, 3-4 αγκουράκια, λίγες ντομάτες. Τα καρότσια έχουν αντικατασταθεί από τις σακούλες, καθώς οι αγορές είναι περιορισμένες, ενώ στην καλύτερη περίπτωση τα καρότσια

0: Στα 5 ευρώ βρήκαμε τις ντομάτες στα Μανάδικα, 4 και 40 τις μελιτζάνες, με τους ιδιοκτήτες τους να μιλούν για πρωτοφανείς αυξήσεις.
1: Την έρευνα του Αντένα, μια μπάλα παγωτού κοστίζει 3,30 ευρώ από 3 ευρώ που είχε πέρσι.

0: κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένας στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
1: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους. Και έτσι, με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
2: Όταν ένας στους πέντε πολίτες απειλείται με φτώχεια στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Και όταν έρχεται ο Τσίπρας και λέει, παιδιά, εμείς θα τα αλλάξουμε όλα και θα κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
3: Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους, αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το ανακοινώσω.
2: Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Ανακοινώνει το κόμμα. Μετράει ο Παπαργύρης της GPO. Τι είναι αυτά τα οποία θεωρείται ότι με την ανακοίνωση του νέου κόμματος μπορεί να πετύχει ο Τσίπρας.
4: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4. Ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4.
2: 22,4, ένας στους πέντε. Προσέξτε τώρα. Όταν ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλείται με φτώχεια. Και όταν ο κόσμος σε ρωτάτε, ρε παιδιά, ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας και της καταπολέμησης της φτώχειας. Και λέει ναι, ένας στους πέντε. Τι να περιμένεις από τον Τσίπρα.

0: Όταν 7 στους 10 Έλληνες λένε παιδιά πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
2: Είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Ο εκφραστής δεν έχει βρεθεί.
0: Όταν λοιπόν 7 στους 10 σου λένε παιδιά να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, και μετά όταν έρχεται η σειρά του Τσίπρα, μπορεί ο Τσίπρας να τον κερδίσει για να φύγει και να έρθει αυτός, αφού όπως ακούσατε 7 στους 10 λένε θέλουμε να φύγει.
1: Τώρα να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Αν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, 17,3.
0: Ούτε ένας στους 5 δεν ισχυρίζεται ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη.

0: ποιο κόμμα πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση? Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να προηγείται με 15,2.
1: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση? Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε, ο Τσίπρας να κερδίσει το Μητσοτάκη. Εδώ είναι ένας στους έξι. Ένας στους έξι πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη.

0: προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για 4 χρόνια. Αυτό είναι το συμβόλαιό μου μαζί τους. Και στο τέλος τετραετίας θα κρίνουν εάν το συμβόλαιο αυτό πρέπει ή δεν πρέπει να ανανεωθεί.
1: Ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, με προσλάβατε για 4 χρόνια και θα δείτε αν θα μου ανανεώσετε τη σύμβαση. Με τα ίδια λεφτά, ίσως και παραπάνω. Και, εντάξει, οι 7 στους 10 λένε, δεν στην ανανεώνουμε τη σύμβαση. Είτε με τα ίδια λεφτά, είτε με περισσότερα, είτε με λιγότερα. Ωραία ρε παιδιά, δεν μου την ανανεώνετε. Πείτε ποιος θα είναι στη θέση μου, γιατί ακέφαλη η χώρα δεν μπορεί να μείνει. Εκεί ερωτώνται πάλι. 1 στους 6 λέει ο Τσίπρας. 1 στους 5 λέει ότι ο Τσίπρας μπορεί να τον κερδίσει. Τότε πόσο ο Μητσοτάκης να μην είναι αισιόδοξος.
2: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.
1: Μπορούμε να αισιοδοξούμε, εννοεί για τον εαυτό του, όχι για εσάς. Γιατί εσάς, τι αισιοδοξία να σας έρθει.

Είναι αυτό που σας έχουμε πει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στην ραδιοσυχνότητά μας, τους 94,3 μεγάκυκλους. Παρακολουθείτε σήμερα Πέμπτη, τελειώνει σιγά σιγά και η εβδομάδα. Παρακολουθείτε λοιπόν την πρωινή μας εκπομπή σε αυτό το καλοκαιρινό πια καιρικό σκηνικό. Σας λέμε λοιπόν ότι ο καταιγισμός αυτός των δημοσκοπήσεων, εντάξει, από μια μεριά δικαιολογείται, αν δεν κάνουμε λάθος, και μια νέα δημοσκόπηση θα υπάρξει σήμερα της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα. Δικαιολογείται λοιπόν από μια άποψη, δύο καινούργια κόμματα, να δούμε τι ψάρια πιάνουν. Αλλά και απ' την άλλη, ρε παιδί μου, όλες, θα μου πεις τώρα, αυτά είναι τα ευρήματα, αλλά όλες σαν κάπως να το πηγαίνουν το πράγμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, Καριστιανού, Τσίπρας, νέα κόμματα, αποκαλύψεις η μία μετά την άλλη για σκανδαλάρες. Αλλά παιδιά, είτε το θέλετε είτε όχι, Μητσοτάκη θα έχετε.

0: Μητσοτάκη ρεύση, πώς να έχουμε Μητσοτάκη, αφού μεταβίας πιάνει ένα στους πέντε. Δε τι είπε ο Αράπογλου προχθές στο Sky.
1: Λοιπόν, να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%.
0: 25,5% στο Sky. Άντε μετά πήγαινε χθες στο Star.
2: Τώρα πρόθεση ψήφου.
3: Ναι.
2: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25.
0: Και εδώ πέρα 25 αράκι. Δηλαδή, τι σημαίνει 25 αράκι? Ένα στους τέσσερις. Άσε δε, που είναι και τ' άλλο. Τι θα γίνει με το Σαμαρά? Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι συμβαίνει?

0: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
1: Ιδεολογικό μόρφωμα, ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Blue River. Θυμάστε πάλι το τραγούδι, το Yellow River, στα 70's. Εδώ πέρα Blue River. Άμα λέει αυτά ο Σαμάρας, πώς να μην κάνει κόμμα? Οπότε άμα κάνει κόμμα και ο Μητσοτάκης είναι στο 25, μπορεί να τον πάει παρακάτω. Οπότε χάνει τον μπόνους, τις ωραίες, τις εδρούλες, τις ουρανοκατέβατες. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα μένει απ' έξω και αρχινάν τα όργανα.

Η Μαρία των Τεμπών τραβάει το δικό της δρόμο. Την υποτίμησαν ίσως κάποιοι και κάποιοι άλλοι ίσως εξακολουθούν να την υποτιμούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται στην τετράδα μέσα, στους ημιτελικούς, είναι με τα τσαρούχια.

0: το όνομα του κινήματος δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Θα περιμένετε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα 20 βασικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται, με πιο πολλές λεπτομέρειες βέβαια, στην ιδρυτική διακήρυξη. Πρώτον, βασικός στόχος μας είναι να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή. Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας πολιτείας που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο.
1: Ωραία λόγια! Τα ακούς εσύ και λες, α, μια χαρά. Μετράει και ο Παπαργύρης. Ακούσατε τη Μαρία? Την ακούσαμε. Πώς αισθανθήκατε που ακούσατε τη Μαρία?
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού? Θετικά και μάλλον θετικά 33,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 62,4.
1: Ένας στους τρεις καραμπινάτα λέει, παιδιά, θετικά. Θετικά, θετικά. Εντάξει, θα μου πεις είναι και δύο στους τρεις που λένε αρνητικά. Μετά ρωτάει ο Παπαργύρης, εντάξει ρε παιδί μου, εσείς που ακούσατε τα θετικά και λέτε, μα μπράβο, να προχωρήσει η Μαρία, να την ψηφίσουμε. Τι νομίζετε ότι μπορεί να πετύχει η Καριστιανού?
2: Να δούμε λοιπόν τώρα τα αντίστοιχα και για την κυρία Καριστιανού και μετά να μας κάνεις την ανάλυση σου. Κινητοποιεί πολίτες που είναι εκτός πολιτικής, τους σηκώνει από τον καναπέ δηλαδή. Ακριβώς. Να το πούμε απλά, 36,5. Δικαιοσύνη και κράτος δικαίου 29,7. Ελπίδα και προοπτική 26,5. Αντιμετώπιση της ακρίβειας 11,1. Μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη 8,8. Αρκετά χαμηλό νούμερο σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Καλύτερη διαχείριση εξωτερικής πολιτικής 6,2. Και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, κοντά στο 42%. Η παρατήρηση εδώ είναι έλλειψη εμπειρίας και κυβερνησιμότητας από την κυρία Καριστιανού.
3: Η κυρία Καριστιανού λειτουργεί στο θυμικό αυτή τη στιγμή μεγάλης μερίδας των πολιτών. Mm-hmm. Είναι πιο άειλα αυτά τα οποία μπορεί να κάνει σε αυτή τη φάση, δηλαδή αφορούν το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη, αλλά και αυτό που ανέφερες ότι μπορεί να κινητοποιήσει δυνάμεις στα ζητήματα της κυβερνησιμότητας και στο μεγάλο θέμα για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι σε ένα ποσοστό 17%, η κυρία Καριστιανού σε μονοψήφια νούμερα. Είναι και το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής που ήδη έχουμε ακούσει ότι θα είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει τα ηχέγγυα για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει.
2: Θα έλεγες ότι αυτό είναι αναμενόμενο, με δεδομένο ότι η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που μπαίνει τώρα στην πολιτική αρένα?
3: Πολύ αναμενόμενο.
2: Στίχο.
3: Ο κυρία Καριστιανού δεν είναι πολιτικός, προέρχεται από έναν άλλο χώρο, είναι από την κοινωνία των πολιτών. Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα έχει μεγαλύτερη πολιτικότητα, το περιμέναμε. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχουν στην αφετηρία τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και οι δύο αρχηγοί των νέων κομμάτων.
1: Όταν ακούς μόλις 8% να σου λέει ότι η Καριστιανού μπορεί να πατάξει την ακρίβεια, να την αντιμετωπίσει εν πάση περιπτώσει, να κάνει κάτι ρε παιδί μου για τη τσέπη σας, εκεί να λες εντάξει, λέμε τώρα την ψηφίζουμε, αλλά μόνο 8% πιστεύουμε ότι μπορεί να φτηνίνει το γάλα η Καριστιανού. Το λες τώρα που οι εκλογές είναι ακόμα, μπας περιπτώσει, δεν είναι και αύριο, και το λες σε μια δημοσκόπηση. Πάνω στην κάλπη, τι θα κάνεις? Intervention Sports. Πάμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 8 και σε λίγο και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού μας.

0: 943 Intervention Sports.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Για τους ερυθρόλευκους κορυφαίοι ήταν οι Βεζέγκοφ και Φουρνιέ με 16 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ναν και Οσμάν έβαλαν 43 πόντους για τους πράσινους. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία είχε ο Τριφίλη. Πρέπει να ξεχάσουμε και κούραση και τα πάντα. Παρά το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής των ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενδιαφέρον τη Σάο Παόλο για τον 21 ετών στόπερ του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Η πηγή αναφέρει ότι η βραζιλιάνικη πλευρά επιθυμεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Μάρκο Νίκολιτς χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια του. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκαμπριέλε Τζάπα για το δεξί άκρο της αμυνάς του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Μένω στον ΠΑΟΚ, δεν θα είχα πρόβλημα αν η διοίκηση αποφασίσει να αποχωρήσω, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Επίσημη πρόταση κατέθεσε ο Ζήσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγουριστούν οι Σκανδινάβοι. Η εθνική έχει μία συνέχεια ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη οργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοπιθετικός της εθνικής Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε με διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδο είναι στο στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Για την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, η εθνική ομάδα νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Intervet & Sports. Παρακολουθείτε φίλες και φίλοι την πρωινή εκπομπή μας. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια, να σας θυμίσουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για εδώ, για την Ελλάδα μας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, και η Σάνκε επιτελεί ένα τεράστιο έργο στον τομέα αυτών. Ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας και είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως μιλάμε? Για τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μία, προσέξτε, μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα αποβλήτα, έτσι ώστε τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές, για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για κάτι ακόμα. Για να παράγονται με την συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα αποβλήτα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε. Προάγει την ανακύκλωση σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και την δουλειά σας να την κάνετε πολύ καλύτερα και οικονομικότερα, και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού.
1: Ανακοίνωσέ το ρε παιδί μου, σήκωσέ το. Το τιμημένο Ελλάς. Το ανακοίνωσε λοιπόν κάτω από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ που τα λέμε, στις πρώτες δημοσκοπήσεις δεν τα πήγε και τόσο άσχημα. Ακούστε και το χθεσινό δημοσκοπικό έβριμα.
2: Τώρα, πρόθεση ψήφου. Ναι. Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1 δηλαδή τίνει προς εξαφάνιση, 10,8 για το ΠΑΣΟΚ, 7,8 για τον κύριο Βελόπουλο, την Ελληνική Λύση, 7,5 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 1,4 η Νίκη, 4,1 η Πλεύση, 2,1 η Φωνή Λογικής, 2,2 το Μέρα 25, 9,2 το Ελπίδα και 13,2 στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα Ελλάς.
1: 13% Τσίπρας, 0,2, 25% Μητσοτάκης. Τα διπλάσια σχεδόν έχει Νέα Δημοκρατία από το Ελλάς ή την Ελλάς. Αυτά όσο αφορά τα ποσοτικά λεγόμενα μεγέθη των δημοσκοπήσεων. Τι πετυχαίνει όμως αυτό το 13άρι του Τσίπρα? Αυτή δηλαδή, άντε, με λίγο έτσι large προσέγγιση, πες ένα στους 6 να τον ψηφίζει, που δεν είναι και ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων πες ένα στους 6. Όταν όμως αυτόν τον έναν στους 6 τον ρωτάς, για πες μου ρε παιδί μου, εσύ που παραψηφίσεις Τσίπρα έτσι, τι νομίζεις ότι θα πετύχει ο Αλέξης? Εντάξει, τον ψηφίζεις για να κάνει κάτι. Τι νομίζω ότι μπορεί να πετύχει?
2: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4. Ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4.
1: Ακρίβεια λέει ρε παιδιά. Από τον έναν στους 6, ο ένας στους 5 πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

0: Υπολογίσαμε πόσο δαπανούσε το 2019 και πόσο σήμερα μια τετραμελής οικογένεια τον μήνα για γάλα, κοτόπουλο και κάψιμα και τα αποτελέσματα είναι κοφαντικά. Για γάλα τον μήνα δίνει επιπλέον μια οικογένεια 12 ευρώ, για κοτόπουλο 10 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη 57 ευρώ επιπλέον το μήνα.
1: Σε σχέση με το 2019, δηλαδή σε σχέση με το πριν έρθει ο Μητσοτάκης, όσο καιρό δηλαδή ήταν ο Τσίπρας, όλα πήγανε 3 και 4 και 5 και 15 φορές επάνω.
0: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μια εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.
1: 25% το ψωμάκι, 28% το κοτόπουλο. Καλά για το μοσχαρίσιο κρέας τώρα μην το συζητάς καθόλου. Και για τη τιμή της βενζίνης, προσέξτε τώρα, αυτό είναι σύγκριση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Απλά πράγματα.
0: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ. Αύξηση 28,5%. 25% έχουν αυξηθεί τα απορριπαντικά και 89% ο καφές.
1: Βάλε πάλι για τη βενζίνη να το εμπεδώσουμε. Βενζίνη με Μητσοτάκη και βενζίνη με Τσίπρα.
0: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ. Αύξηση 28,5%.
1: Η βενζίνη που βάζετε όλοι εσείς οι οποίοι είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, είτε εδώ στην Αττική είτε οπουδήποτε αλλού, στη Βιωτία, στην Εύβοια, παντού. Εσείς που είστε λοιπόν στα αυτοκίνητά σας, η βενζίνη που έχει τώρα το ρεζερβουάρ, αυτό που καίει το αυτοκίνητο ρε παιδί μου, και πατάτε εσείς τον γκάζι και τρέχετε, όσο πατάς τον γκάζι, όταν το πάταγες τον γκάζι επί Τσίπρα, η βενζίνη ήταν 30% φτηνότερη. Αυτά είναι στοιχεία που δεν τα αμφισβητεί κανείς. Είναι δεδομένα. Έλα όμως που, όπως μόλις πριν από λίγο ακούσατε, όταν ο ένας στους 6 που ψηφίζει τον Τσίπρα ερωτάται τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας για την ακρίβεια και για την τιμή της βενζίνης, από αυτούς, από αυτόν μάλλον τον έναν στους 6, από αυτούς μάλλον τους έναν στους 6, ο ένας στους 5 λέει ότι κάτι μπορεί να κάνει για την τιμή της βενζίνης. Δεν τα λέμε εμείς. Ο Παπαργύρης τα βρήκε χθες με την GPO στο δελτίο ειδήσεων του Star. Τώρα στο σημείο αυτό, ακούστε, δεν το συνηθίζουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο. Πολλοί θα μας παρακολουθείτε κάθε τρίτη βράδυ στο Status Quo, την εκπομπή στο Open με την Έφη Κουτσοκώστα και τη Μαρία Καρχυλάκη. Οι τρεις μας παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή κυρίως διεθνών θεμάτων, αλλά την περασμένη Τρίτη είχαμε πιο πολιτικό πάνελ, μεταξύ των οποίων εκλεκτών καλεσμένων ήταν και ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς, σεμνός άνθρωπος, μετρημένος, ενημερωμένος, ένας στέλεχος της αριστεράς με εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα, θα έλεγε κανείς αδαμάντινη. Και έρχεται η κουβέντα με τη βενζίνη, τι θα κάνετε. Και ακούστε το σχετικό απόσπασμα, ασχολίαστο. ξεκινήσατε έτσι την τοποθέτησή σας με κάτι που νομίζω έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή λέτε εμείς τώρα ξεκινήσαμε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Πήγε ο Μητσοτάκης, μας έβγαλε σκελετούς μέσα από τα ντουλάπια, μας είπε τι κάνατε κλπ. Και σε αυτό εδώ που τα λέμε δεν έχετε και άδικο. Και λέτε, ναι, όλα αυτά συνέβησαν, αλλά η τιμή της βενζίνης εξακολουθεί να είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα, βέβαια, τα λέμε όλα αυτά. Είστε ένα καινούριο κόμμα, αλλά στο 13,5% είστε. Εφόσον λέτε ότι δεν συνεργάζεστε και με κανέναν, για να μπορέσετε να κυβερνήσετε, γιατί 8 χρόνια κυβερνάει ο Μητσοτάκης, ο κόσμος σου λέει, ρε παιδιά, να έρθει κάποιος άλλος. Πρέπει από το 13 να πάτε στο 35. Δεν είναι και κάτι εύκολο. Αλλά αφού τα πάτε όλα αυτά και λέτε με τη βενζίνη τι γίνεται, έχετε να μας πείτε τι θα κάνετε για να πέσει η τιμή της βενζίνης? Δηλαδή θα μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή θα τα βάλετε με τα δηληστήρια? Τι θα κάνετε?
2: Έχουμε μιλήσει για ειδική εισφορά, πατριωτική εισφορά την έχουμε ονομάσει, τον πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Αυτό δεν αφορά τη μεσαία τάξη, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γύρους εκατομμυρίων ευρώ, όπου εκεί θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε πόρους, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε προτάσεις πολιτικής για τη νεολαία, για τη στέγαση, για το κοινωνικό.
1: Για τη βενζίνη μπορείτε να μας πείτε, κύριε Τεμπονέρα μου, πώς θα ρίξετε τη τιμή? Με τον πατριωτικό φόρο?
2: Κύριε Ντινόπουλε, όλα αυτά θα ποσοτικοποιηθούν, θα προσδιοριστούν και σε πολύ σύντομο χρόνο.
1: Μα ο κόσμος, κύριε Τεμπονέρα μου, πληρώνει τη βενζίνη όσο την πληρώνει και περιμένει από σας μία λύση.
3: Πρόταση.
1: Τόσο καιρό μας λέτε, μισό λεπτό να τελειώσω. Μας λέτε ωραία λόγια, τα οποία εντάξει τα ακούμε και έχουν τη σημασία τους. Τη βενζίνη μπορείτε να μας πείτε πώς θα τη μειώσετε?
2: Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να τοποθετήσετε στον κύριο Στελιανίδη με το εξής πολύ απλό.
1: Μα αφήστε τον κύριο Στελιανίδη. Ο κύριος Στελιανίδης λέτε ότι είναι ο κακός. Εσείς που είστε οι καλοί, μπορείτε να μας πείτε πώς θα μειώσετε τη βενζίνη?
2: Σήμερα, αν μπείτε στη Μάλτα, θα δείτε ότι η Μάλτα βάζει βενζίνη με 1,34. Το Λουξεμβούργο με 2.500 ευρώ κατώτατο μισθό βάζει βενζίνη με 1,80. Άρα τι θέλω να πω με αυτό?
1: Πείτε.
2: Εδώ υπάρχουν πολιτικές επιλογές. Πολιτικές επιλογές σε συνθήκη καπιταλισμού, θα σας πω εγώ, σε συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Λίγο υπομονή λοιπόν σας ζητάμε.
1: Άρα λοιπόν στο ερώτημα, γιατί έχω μηνύματα εδώ στο κινητό. Στο ερώτημα ρωτάει κόσμος. Κάποιοι είναι και δικοί σας. Ρωτάει κόσμος πώς θα μειώσετε τη βενζίνη. Η απάντησή σας είναι κάντε λίγο υπομονή.
2: Όχι, η απάντησή μας είναι λοιπόν, θα δείτε εξειδικευμένους άξονες πολιτικής, αξιοποιημένους, πλήρως μετρήσιμους, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια και τα ενίκια και το κόστος ενέργειας.
1: Σήμερα ήδη, δεν ξέρετε να μας πείτε, θα ξέρετε όμως σύντομα.
2: Κύριε Ντινόπουλε, ήδη όσον αφορά το κόστος ενέργειας για το ρεύμα για παράδειγμα, από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση που δείχνει ακριβώς μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
1: Μα το λέτε, κύριε Τεμπονέρα μου, το λέτε αυτό? Μα εσείς φέρατε το χρηματιστήριο ενέργειας. Δικό σας δημιούργημα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας και λέγατε θα πέσουν οι τιμές.
2: Ξεχνάτε ενδεχομένως, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 2,12 πρέπει να σας πω η βενζίνη. Επί ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα δεν ήταν αυξημένο κατά 40%. Επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις, τα ενίκια ήταν 50% φθηνότερα. Άρα τα θυμάστε λίγο διαστρεβλωμένα.
1: Μισό λεπτό τώρα. Θέλετε να θυμηθούμε την εποχή εκείνη.
2: Πήρανε πολύ λιγότερα και στο σούπερ μάρκετ και στη ΔΕΗ και στο ενίκιο. Το θυμάστε αυτό, ήταν ο λάθος?
1: Πολύ καλά το θυμάμαι. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
2: Αλλά
1: υπήρχαν και πολλά άλλα όμως. Υπήρχε και φτώχεια.
2: Άρα λοιπόν, αφήστε τα άλλα. Με ρωτήσετε συγκεκριμένα για την ακρίβεια. Ο κόσμος δεν στέναζε λοιπόν από την ακρίβεια πριν από 7 χρόνια. Η ακρίβεια λοιπόν και στο ρεύμα και στα ενίκια και στο σούπερ μάρκετ είναι πολιτική επιλογή της κυρίας του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Αν το αμφισβητεί κάποιος, ας μας πει γιατί 7 χρόνια μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν πρέπει να λάβει
1: απάντηση. Απάντηση απόψε πώς θα ρίξετε τη τιμή της βενζίνης δεν μας έχετε δώσει, αλλά είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μας λέτε ότι πολύ σύντομα θα μας το πείτε. Και περιμένω.
3: Πάντως
1: ο Τεμπονέρας έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι ρε παιδιά θυμηθείτε τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλα φτηνότερα. Αλλά απάντηση για την τιμή της βενζίνης δεν έδωσε, εντάξει. Οι άνθρωποι μπορεί ακόμα να μην έχουν καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να μπαίνει και σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά τα λέμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί καλά είναι να ανακοινώνονται τα νέα κόμματα. Ενθαρρυντικό, ένας νέος άνθρωπος σαν τον Τσίπρα, νέος δεν είναι και παιδί, έχει πάρει και τα κιλάκια, δεν είναι εκείνη η φρεσκαδούρα τώρα της δεκαετίας από το 2010 και μετά, που εμείς τον θυμόμαστε και στη Βουλή. Τότε ήταν πολιτικό μοιράκιο, θυμάστε, κάλπαζε. Οι ξέγνιαστοι καβαλάριδες της Κουμουνδούρου, γράφαν τότε τα νέα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και παιδάκι. Ενθαρρυντικό είναι όλα αυτά να συμβαίνουν, δηλαδή νέος φορέας. Αλλά ρε παιδιά, όταν είστε στο μισό ποσοστό από το Μητσοτάκη, θα μπορέσετε να καλύψετε την απόσταση και να ξανακυβερνήσετε. Τέλος πάντων.

0: Να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Ο Μητσοτάκης λέει να είμαστε βέβαιοι και έρχονται τα καλύτερα. Τώρα, αν αυτά τα καλύτερα είναι για εσάς ή για τον ίδιο, βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Διαλυματάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος.

0: 5 Ιουνίου. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν αφαιρώντας τη χώρα μας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην ιστορία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περιόπλων. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στην δράση Dandades της γειτονιάς. Η δράση προσανατολίζεται στην στήριξη οικογενειών με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινήσεω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Για σήμερα, άνεμοι έως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Σάου τη μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: 9.43 Internet and Sports, η ώρα είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
3: Δεν το βάζω το air conditioning καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
2: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις στις τάσεις του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες. Τις βραδινές ώρες δε, που μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, οι τιμές εκτινάσσονται ακόμα και πάνω από τα 500 ευρώ. Έτσι, η χώρα μας κατέληξε να έχει σήμερα την ακριβότερη τιμή ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αισιόδοξο, ωστόσο, είναι πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πως όσο καιρό και αν διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βλέπουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ώστε η τιμή της κιλοβατόρας να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά. Πολλοί καταναλωτές όμως χαρακτηρίζουν την επιδότηση σταγόνα στον ωκεανό.
4: Εμένα μου ήρθε 73 ευρώ ο λογαριασμός και ήταν η επιδότηση 1,75.
5: Εγώ στο εξοχικό έχω μοτοσυναγερμό, τα φώτα έξω και το ψυγείο. Και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί.
2: Η επιδότηση που δίνει το κράτος.
5: Η επιδότηση έγραφα από κάτω 2,5 ευρώ έσχος.
0: Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έπαιξε πριν από περίπου ένα χρόνο στον Αντένα. Έκτοτε τα πράγματα ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Γιατί το θυμηθήκαμε, για να καταλάβετε δηλαδή πώς ασκείται η επικοινωνιακή πολιτική. Για να μην χρησιμοποιήσουμε τώρα πρωί-πρωί τον όρο προπαγάνδα, που είναι εδώ που τα λέμε, βαριά λέξη. Αλλά άκου να δεις τώρα τι είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Μαρινάκης.
6: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμύριων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε μέσα σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει.
0: Τα ακούς εσύ και λες, ρε παιδιά, εδώ πέρα είμαστε ένας ενεργειακός παράδεισος. Δηλαδή δεν μπορούν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είμαστε ένας ενεργειακός παράδεισος.

Και ο εφιάλτης των νοικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες σε ένα νοικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ. Μήπως άραγε είχαμε κάποιο ράλι των χονδρικών τιμών? Το αντίθετο. Η μέση χονδρική τιμή από Απρίλιο σε Μάιο μειώθηκε κοντά στο 8%. Αλλά η λιανική τιμή από Μάιο σε Ιούνιο τσίμπησε 4%.

0: θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι νομοποιητές δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
1: Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης το μακρινό 2021. Τότε που σας έλεγε ότι θα φέρει ρεύμα με ένα καλώδιο από την Αίγυπτο.
0: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ότι εμείς.
1: Αυτά σας έλεγε το Μάρτιο του 22. Μετά σας έλεγε ότι θα φέρει ρεύμα εκτός από την Αίγυπτο και από όλη την υπόλοιπη Αφρική.
0: Θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Άρα, εσύ λες ρε παιδιά, ζω σε έναν ενεργειακό παράδεισο. Άκου τώρα ποια είναι και η άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος παράγει και πουλάει ενέργεια. Του Βαγγέλη Μυτιληναίου.
2: Δεν θέλω να σας ταραχωρήσω τώρα, πρωί-πρωί και τέτοια ωραία μέρα. Δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος της ενέργειας, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα. Αυτό αφορά και τα νοικοκυριά, αφορά και τις βιομηχανίες.
1: Αυτά λέει ο κόσμος που βιώνει την ενεργειακή ακρίβεια. Αυτό λέτε εσείς δηλαδή. Αυτό λέει ένας από τους 4 ισχυρούς παίκτες της ενέργειας. Μην τους πούμε τώρα ούτε ολιγάρχες ούτε καρτέλ. Και ακούσατε τι λέει και η κυβέρνηση. Και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Λέει παιδιά, έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά και από αιωλικά. Όταν είναι γνωστό και ήταν πρωτοσέλιδο χθες, αν δεν κάνουμε λάθος, στη Δημοκρατία, την εφημερίδα, ότι ναι μεν παράγουνε με φωτοβολταϊκά οι μεγάλοι παίκτες της ενέργειας, αλλά το ρεύμα αυτό το δίνουν στη Βουλγαρία, η οποία μπορεί να το αποθηκεύει, γιατί εμείς έχουμε μεν μονάδες που παράγουν ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα, αλλά δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε. Πρέπει να το καταναλώνουμε την ώρα που παράγεται. Δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε, διότι οι μονάδες αυτές δεν επενδύσαν ισχυροί στην αποθήκευση, επενδύσαν μόνο στην παραγωγή, διότι σου λέει αφού μπορώ και το πουλάω οπουδήποτε και εκτός Ελλάδας, το πουλάω στους Βούλγαρους και στους Σκοπιανούς και οικονομάω, γιατί να το αποθηκεύω ώστε να μπορώ να το πουλάω φτηνά στους Έλληνες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Παράγουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα με τον ήλιο μας, τον ελληνικό, και με τους αέριδες μας. Αλλά αντί να πληρώνουν αυτό το ρεύμα φτηνό οι Έλληνες, το πληρώνουν φτηνό οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. Και εσείς το πληρώνετε πανάκριβα.

0: φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
1: Προσέξτε τώρα πώς ασκείται η προπαγανδάρα. Είμαστε, λέει, ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας. Τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, μπράβο, πάει καλά η οικονομία. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φτηνό ρεύμα το εξάγουμε αντί να το καταναλώνουμε εδώ στην Ελλάδα και να είναι φτηνότεροι δικοί σας λογαριασμοί. Αλλά όπως σου το παρουσιάζει ο Μαρινάκαρος, σου λέει, παιδιά, είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή, τέταρτη. Εξάγουμε ρεύμα από φωτοβολταϊκά και από ανεμογεννήτρες. Μπράβο μας! Δεν σου λέει ότι αυτό το ρεύμα που είναι φτηνό, αντί τη φτήνια να την απολαμβάνετε εσείς, την απολαμβάνουν οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι. Διότι αυτοί, λέει, μπορούν και το αποθηκεύουν, ενώ οι εταιρείες οι οποίες το παράγουν, οι ισχυροί, δεν μεριμνήσαν να το αποθηκεύσουν, αφού μπορούν να το πουλήσουν κατευθείαν. Γιατί σου λέει να δώσουμε λεφτά για αποθήκευση και να έχουν φτηνό ρεύμα οι Έλληνες? Οικονόμα μας νοιάζει. Κι ο άλλος σου λέει, παιδιά, είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή, τέταρτη, μπράβο. Και εσείς πληρώνετε το ακριβότερο ρεύμα.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα.
3: Σε με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες.
1: Έτσι λοιπόν, εσείς τρώτε το παραμυθάκι.

0: Να ξανάρθουμε στις δημοσκοπήσεις. Χθες λοιπόν είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO στο Star. Πρώτη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, αλλά με 25 ράκι, που σημαίνει ότι είναι στο όριο για να πάρει τον μπόνους. Όμως για πρώτη φορά χθες η GPO, εκτός από την πρόθεση, έκανε λέει και εκτίμηση ψήφου.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου. Ναι. Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία 25, και να κλείσουμε με την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αφού γίνει και η αναγωγή. Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,6.
0: Ανέβασαν την όδο στο 28,6 με την εκτίμηση. Αλλά ρε παιδιά, εσείς εκεί στο Star και στη GPO μέχρι τώρα λέγατε ότι εκτίμηση ψήφου δεν κάνετε, δηλαδή όλο αυτό το μαγειρεματάκι με τους αλγόριθμους το είχατε κομμένο. Δηλαδή, άκου να δεις, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, 4/6 του 25, τι λέγατε?
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν την μέτρησή μας με την πρόθεση ψήφου. Δεν κάνουμε εκτίμηση σε αυτή την φάση παραδοσιακά. Εμείς εδώ στο Star
2: είμαστε μακριά από,
1: γιατί είμαστε μακριά από εκλογικό χρόνο. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, 25,7 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο είναι και τώρα. Τότε όμως λέγατε, παιδιά, εμείς δεν κάνουμε εκτίμηση, να το ανεβάσουμε το ποσοστό, για να λέμε τουλάχιστον το μπόνους είναι κλειδωμένο και πάμε και προς το 30. Επειδή όμως τα λέμε όλα, είναι αλήθεια ότι πριν από ένα χρόνο οι εκλογές ήταν σε μια απόσταση μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα, κατά ένα χρόνο. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δικαιολογημένα τότε, επειδή η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν κάνανε εκτίμηση, δηλαδή κατανομή των αναποφάσιστων, ενώ τώρα που είμαστε πιο κοντά την κάναν την κατανομή των αναποφάσιστων. Μόνο που οι αναποφάσεις στην παιδεία, οι μετρήσεις, η επιστήμη, εν πάση περιπτώσει η έρευνα, δείχνει ότι αποφασίζουν τον τελευταίο μήνα πριν από τις εκλογές και οι περισσότεροι πάνε από την κάλπη. Άρα όσο αναποφάσιστοι ήταν πριν από ένα χρόνο, άλλο τόσο αναποφάσιστοι θα είναι και σήμερα. Αλλά εσείς τότε λέγατε, παιδιά, όχι εκτίμηση, εμείς δεν κάνουμε. 4/6 του 25.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν την μέτρησή μας με την πρόθεση ψήφου. Δεν κάνουμε εκτίμηση σε αυτή την φάση παραδοσιακά. Εμείς εδώ στο Star
2: είμαστε μακριά,
1: γιατί είμαστε μακριά από εκλογικό χρόνο. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, 25,7 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: 4/6 του 25. Χτες 3/6 του 26.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία 25, και να κλείσουμε με την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αφού γίνει και η αναγωγή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,6.
0: Είπαμε, είναι αλήθεια ότι τώρα είμαστε ένα χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, αλλά αφού λέτε, ρε παιδιά, και παραδοσιακά δεν κάνατε εκτίμηση, παραδοσιακά εσείς εκεί στο Star. Τώρα πως την κάνετε, λες όμως, εντάξει, πλησιάζουμε κατά ένα χρόνο, άρα μπορούμε. Λες και τώρα μέσα σε ένα χρόνο οι αναποφάσιστοι, με όλο αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό και τα καινούργια κόμματα, αποφασίσαν. Θα μου πεις τώρα είναι λιγότεροι, οπότε ίσως είναι και πιο ασφαλής η κατανομή. Είναι μια αλήθεια και αυτό, γιατί εδώ θέλουμε να τα λέμε όλα. Αλλά δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι εσείς στο Star δεν κάνατε ποτέ εκτίμηση ψήφου, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Τώρα ξαφνικά τη θυμηθήκατε. Μπας περιπτώσει, δεν είναι και τελείως εκτός επαγγελματικής δεοντολογίας. Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Αλλά για να είμαστε στα δεδομένα τα συγκεκριμένα, Η πρόθεση που είναι και το ασφαλέστερο μέγεθος, 25% την βρίσκεται πάντα τη Νέα Δημοκρατία. Έναν στους τέσσερις, την ίδια ώρα που στην ίδια δημοσκόπηση 7 στους 10 λένε αυτό.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5, και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
0: Αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική, οπότε πρόθεση, εκτίμηση, το ένα τ' άλλο το παράλλο, όλο ξανά τα ίδια. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
12: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Για τους ερυθρόλευκους κορυφαίοι ήταν οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ με 16 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ναν και Όσμαν έβαλαν 43 πόντους για τους πράσινους. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχει το τριφύλι. Πρέπει να ξεχάσουμε και κούραση και τα πάντα. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής των ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενδιαφέρουν τη Σάο Πάολο για τον 21 ετών στόπερ του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Η πηγή αναφέρει ότι η βραζιλιάνικη πλευρά επιθυμεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Μάρκο Νίκολιτς, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια του. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκαμπριέλε Τζάπα για το δεξί άκρο της άμυνάς του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Μένω στον ΠΑΟΚ, δεν θα είχα πρόβλημα αν η διοίκηση αποφασίσει να αποχωρήσω τον Ισόρας Μαλουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Επίσημη πρόταση κατέθεσε ο Ζήσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν όψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Η εθνική έχει μία συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοπεδικός της εθνικής Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδο είναι στο στόχαστρο της Μοντερέη του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσίευματα. Για την πρεμιέρα των προγραμματικών του Euro, η εθνική ομάδα νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
0: 9.43 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Εκτός πάλι ποιος είναι?
1: Α, ένας συνταξιούχος οδοντίατρος που γνώρισε η Θεοπούλα, ο Ζαν Πιέρ.
2: Μπα, είχαμε και φλερτ, Θεοπούλα.
1: Α, και εδώ ο Ζαν Πιέρ.
2: Με κοστούμι, κύριος.
3: Μετά το βγάζει.
2: Τι εννοείς? Εδώ είναι μόνο με το εσώρουχο.
1: Και εδώ χωρίς.
2: Α!
1: Τι έπαθες?
2: Θεοπούλα, τι έκανες στο Παρίσι?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Ο θεριστής έκανε θράψη.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: θράψη.
0: Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Νομίζω ότι όλα από εδώ και πέρα θα πάνε καλύτερα για το θεριστή. Για το μήνα Ιούνιο μιλάω, έτσι.
1: Έχει μπει, είναι ο μήνας του.
0: Γιατί δεν μιλάω για κάτι άλλο.
1: Είναι ο μήνας του.
0: Θα κάνει θράψη επειδή έρχονται μήνυ καύσωνες, δηλαδή οχτάρια.
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, έρχονται καύσωνες, αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε, τώρα που το ανέφερες, γενικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη με τους καύσωνες. Υπάρχουν τρομερές θερμοκρασίες και τις προηγούμενες μέρες σε χώρες που δεν είχαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες, όπως η Αγγλία.
0: Αυτό κάτι σαραντάρια. Φοβόμαστε εμείς.
1: Αυτό που
0: φοβόμαστε εμείς, μην φτάσει προς τα δω και φτάσουμε στα 45 εμείς.
1: Ναι, ναι, αν πάει έτσι στην Ελλάδα θα πάει στο 45.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι μέσα στο θεριστή, θα είναι πιο αργά. Ελπίζω. Δηλαδή ο θεριστής θα κάνει θράψη με τα 38.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο θεριστής, παιδιά. Όχι ήρθε ο θεριστής.
1: Όχι σε ποσοστά όμως 38.
0: Τι 38.
1: Απέχουμε πολύ εκεί.
0: Από πού?
1: Από τα ποσοστά τα 38.
0: Τώρα εσύ
1: εκεί διορίζεις. Είμαστε πολύ μακριά.
0: Τώρα είσαι
1: είναι,
0: προβοκάτσια πουρναρά. Προβοκάτορας.
1: Και όχι απλά μακριά, ίσως και να είναι και όνειρο απατηλό το 38 του θεριστή.
0: Το 31.
1: Το 38.
0: Α, γιατί...
1: 38 δεν πήρε το 15. Το 15 είχε πάρει 36. Ναι. Πώς θα πάει 38 τώρα.
0: Ναι, το 31 όμως.
1: 31 έχει πάρει το 19.
0: Όχι, χρονολογία το 31 λέω.
1: Τι χρονολογία?
0: Το 2031, βρε παιδί μου. Ο σκοπός μας αυτός είναι.
1: Ο σκοπός αυτός είναι.
0: Ναι. Δεν είναι να βρούμε λύση για το ελληνικό κράτος.
1: Εντάξει, ούτε.
0: Ο σκοπός μας είναι να πάρουμε την καρέκλα.
1: Ούτε 38 φτάνει όμως.
0: Άντε,
1: και, το 31, δεν εντάξει.
0: 42, δηλαδή πολλά αρκετά.
1: Δεν είναι και Κυριάκος να βαράει 40. Είδες πώς έχει ανεβεί η θερμοκρασία εκεί. Ο Κυριάκος βαρούσε 40 before the school, πριν το μάθουν στην Αγγλία με τα 40 τώρα.
0: Ο Κυριάκος βαρούσε 40 στην Κρήτη, επειδή είναι κοντά στην Αφρική.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Δυστυχώς έχουμε ένα αυτοκίνητο που έχει πέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Άλλοι λένε ταξί, άλλοι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Αν μάθουμε κάτι, δεν υπάρχει πληροφόρηση αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Ό,τι μάθουμε, μόλις ενημερωθούμε, θα ενημερώσουμε κατευθείαν και εσάς.
1: Και δυστυχώς από τους δρόμους υπάρχουν αυτά τα τραγικά, τα δυσάρεστα. Μπορεί να μην είναι τραγικό, για να μην το προδικάσω. Τα δυσάρεστα περιστατικά. Πάντα έχουμε κάποιο τρακάρισμα στον Κηφισό, κάποια καθυστέρηση.
0: Είπες δρόμους, σήμερα η κίνηση, παιδιά, είστε έξω. Όσοι είστε έξω και το βλέπετε, με καταλαβαίνετε. Είναι τρεις φορές παραπάνω από χτες.
1: Και 8 φορές παραπάνω από πρόχθες που ήταν του Αγίου Πνεύματος.
0: Εκεί είχε λύσει το πρόβλημα ο υπουργός.
1: Γι' αυτό το λέω. Εκεί είχε λυθεί.
0: Εκεί είχε λυθεί το πρόβλημα. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Όσοι είστε έξω, με καταλαβαίνετε.
1: Και στείλετε καμιά φωτογραφία.
0: Όσοι πάτε να
1: έχουμε εικόνα.
0: Όσοι πάτε να βγείτε, ξανασκεφτείτε το.
1: Καλά, αν έχουν δουλειά οι άνθρωποι, τι να το ξανασκεφτούν. Αν σου πει δεν έρχομαι, έχει κίνηση.
0: Σκεφτόμουν να πάρω.
1: Είναι σαν αυτό που λέει.
0: Σκεφτόμουν να πάρω ένα τηλέφωνο τη Απαλιάρη να πω: άμα αργήσω, έχει κίνηση.
1: Ναι, είναι σαν αυτό που λέει: να παίρνει τηλέφωνο στη δουλειά και λέει: έλα, μπος, θα αργήσω λίγο σήμερα. Και λέει: εντάξει, πότε θα έρθει? Αύριο. Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Να πούμε καλημέρα στον Γιώργο που βρήκε το πρόβλημα. Έλυσε τη ζέστη.
1: Για
0: τη ζέστη.
1: Για πες το.
0: Από το συννεφιασμένο ήλιον. Εντάξει.
1: Έχει συννεφιά τώρα. Εντάξει.
0: Εγώ θα βγω έξω, θα έχει ήλιο, μας δουλεύει ο Γιώργος.
1: Αυτό, ναι, γιατί.
0: Μας τρολάρει γενικώς.
1: Το δελτίο καιρού λέει έθριος καιρός σήμερα.
0: Μου ζήτησε η γυναίκα μου παγωτό χτες για τη ζέστη. Της πήρα δύο μπάλες. Άρε, βαρχοντά. Και έδωσε 7 ευρώ. Άρε, ανάπτυξη.
1: Ναι, εντωμεταξύ, αυτό είναι αλήθεια. Έχουν ακριβήνει πάρα πολλοί μπάλες παγωτό. Είναι πανάκριβα. Τόσο κάνουν. Δεν μπορεί να κάνει τρία κάτι μπάλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πα το δύο μπάλες παγωτό και να δώσει 7-8 ευρώ.
0: Γιατί υπάρχει το να πας με οικογένεια, με ένα παιδάκι στο σουβλατζίδικο. Στο
1: και το σουβλάκι, που παλιά ήταν το φτηνό.
0: Και να
1: δώσεις πάνω
0: 30 ευρώ.
1: Παλιά ήταν το φτηνό, λες δεν έχω λεφτά, κάτσε ή να μου βγει οικονομικά, κάτσε να πάρω να φάω δύο σουβλάκια σήμερα.
0: Πάνω από 30 ευρώ, μια οικογένεια, ναι, με ένα παιδί.
1: Ναι, άμα πας οικογένεια, τόσο.
0: Με ένα παιδάκι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, βάλε τώρα 30 κάτι και 7, ένα 40 για να φας ένα παγωτό το παιδί.
1: Ναι, ένα και ένα σουβλάκι.
0: Και να φας και σουβλάκια όλη η οικογένεια. Έχει δίκιο ο Γιώργος, αυτό είναι ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτήν την ανάπτυξη όλοι σας εσείς την είδατε χτες στα πανηγύρια του Πρωθυπουργού για την οικονομία της Ελλάδας.
1: Ναι, να πω την είδηση αρχικά. Ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Αφαιρείται η χώρα μας από την σχετική κατηγορία παρακολούθησης. Είναι η πρώτη φορά που αφαιρείται από αυτή την σχετική λίστα μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2011. Λοιπόν, και είχαμε και τα σχετικά πανηγύρια όντως από τον
0: Πρωθυπουργό. Δύο σχόλια. Για να ξέρω, τι δεν έχει μακρο.
1: Μακροοικονομικές ανισορροπίες.
0: Κοντοοικονομικές ανισορροπίες στην τσέπη μας έχει.
1: Αυτό το έχει, ναι.
0: Αυτό το έχει. Δεύτερον, παιδιά, πάμε σε κάτι καλύτερο. Ο Τσίπρας πανηγυρίζει, εγώ σας έβγαλα. Πανηγυρίζει, λέει, από μένα ξεκίνησε.
1: Τι εγώ σας έβγαλα.
0: Το καλό.
1: Α, το
0: εγώ σας έβγαλα.
1: Από την κρίση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ σας έβγαλα, λέει.
1: Ναι, το λέει.
0: Τα μνημόνια, εγώ σας έβγαλα. Ο Πρωθυπουργός λέει, η πολιτική που ασκήσαμε αυτά τα χρόνια. Παιδιά, εμείς δεν έχουμε φράγκο στην τσέπη μας και αυτοί πανηγυρίζουν στην πλάτη μας. Και ο ένας και ο άλλος. 69-39, 9-43, 9-43, γιατί εμείς εδώ είμαστε.
1: Είμαστε εδώ, ναι. Η εκπομπή έχει ξεκινήσει για όσους και όσες δεν το έχετε καταλάβει. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο. Έχει πιει καφέ σήμερα. Είναι ο αγουροξυπνημένος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά εσύ που έχεις ξυπνήσει καλά, ευτυχώς είπες Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Δεν, δεν είπα Άδωνης και τα προσέχω.
0: Γι' αυτό, κύριε Πάνο Μπουρναρά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κι άλλο.
0: Ναι, τεράστιο.
1: Για πες το μου.
0: Λοιπόν, μετά τη χθεσινή συνέντευξη της ζωής.
1: Ναι. Η οποία τάσουρε τον Τσίπρα για άλλη μια φορά.
0: Αδιάφορος ο Γεωργιάδης.
1: Εκεί ήρθες να καταλήξεις.
0: Αδιάφορος.
1: Α, γιατί εγώ αυτό που κατάλαβα είναι τάσουρε τον Τσίπρα.
0: Αδιάφορος ο Γεωργιάδης. Ναι, δηλαδή ναι. Σε βλέπω στον δρόμο και γυρνάω σαν να μην υπάρχει.
1: Ήσουν μια καψούρα που πέρασε.
0: Αντελώς.
1: Δεν ήταν καν αγάπη, ήταν καψούρα.
0: Εδώ με σκοπό το γάμο υπάρχει μια αγάπη η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου πλέον τον Γεωργιάδη τον βλέπει και
1: τη είναι αδιάφορος. Κοίτα, όταν μπει το νέο, όταν έρθει το νέο, βασικά δεν είναι το νέο, είναι ο παλιός έρωτας, το αποθυμένο που αναζωπήρωσε, που επανήλθε ξανά στο προσκήνιο. Είναι αυτό το τηλέφωνο που σε παίρνει ο πρώην και αναζωπηρώνεται ξανά.
0: Ότι δεν υπάρχει τώρα. Τελείωσε. Δηλαδή, ο έρωτας είναι συγκεκριμένος, το ζευγάρι είναι δεδομένο. Γι' αυτό και τώρα μου λύθηκε και εμένα η απορία.
1: Ποια απορία?
0: Κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Γεωργιάδη. Αν ήταν ο Τσίπρας θα είχε φύγει.
1: Ναι. Οπότε εκεί είναι το...
0: Δεν με νοιάζει πια.
1: Το μέτρο της αγάπης δηλαδή.
0: Δεν με νοιάζει πια.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ναι. Κάθομαι και στο ίδιο τραπέζι μαζί σου, δεν με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω οπωσδήποτε την καλή τύχη στα παιδιά. Το κάνω κάθε φορά αυτό. Στα παιδιά που δίνουν σήμερα τις πανελλαδικές. Είναι οι μαθητές των ΕΠΑΛ, οι εξεταζόμενοι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας, ανατομία, φυσιολογία, δύο αρχές οικονομικής θεωρίας. Το γνωστό ΑΟΘ είναι αυτό. Δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Εγώ θέλω να πω καλή τύχη στο Πασόκ αύριο.
1: Αύριο συνεδριάζει, σωστά, έχουμε τη συνεδρίαση του στο ΠΑΣΟΚ, ναι, στη Χαριλάου.
0: Καλή τύχη, παιδιά.
1: Καλή τύχη.
0: Ετοιμάζει, λέει ο αρχηγός.
1: Ναι, να σου πω τι ετοιμάζει. Πριν το πεις εσύ.
0: Να μου πεις ποιος είναι αρχηγός, να θυμηθώ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Να σου πω εγώ τι ετοιμάζει και να μου πεις εσύ αν λες το ίδιο.
0: Ναι,
1: θα ετοιμάσεις και όλη η κυβέρνηση. Ή θες να πεις αυτό ή όχι, ή κάτι άλλο.
0: Επειδή μπερδεύομαι με το θέατρο των σκιών, εγώ μιλάμε, αυτό είναι ίδιο από τον Καραγκιόζη.
1: Δεν είναι το ίδιο, εντάξει.
0: Α, όχι.
1: Θα ετοιμάσει...
0: Θέατρο σκιών είναι άλλο.
1: Προσπαθεί.
0: Σκιώδη κυβέρνηση με θέατρο σκιών είναι άλλο. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ.
1: Είναι άλλο. Προσπαθεί να επιβιώσει αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης και λόγω των δημοσκοπήσεων που το δείχνουν τρίτο, αλλά και λόγω της αναταραχής με τις δηλώσεις Δούκα. Υπάρχει ένα έτσι βαρύ κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη και μία λύση, υπάρχουν δύο λύσεις που θέλει να κάνει. Η μία λύση είναι η μεταγραφολογία, έχουν ακουστεί ονόματα. Μάλιστα έχει ακουστεί ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός.
0: Φίλος του Γεωργιάδη.
1: Ο φίλος του Γεωργιάδη, ναι. Όχι ο δικός σου.
0: Όχι δικός
1: σου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δικός, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί
0: όλοι
1: εκεί,
0: φίλοι
1: εκεί,
0: μας
1: εκεί στο
0: ζωή,
1: κολονάκι που πήρε τον καφέ.
0: Όλοι οι φίλοι είμαστε.
1: Και επίσης αυτό, έχουμε και την αισιώδη κυβέρνηση την οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο πλαίσιο δηλαδή το ότι δεν είναι ο Τσίπρας ο αντίπαλος κυβερνητικός πόλος, εγώ είμαι. Αυτό θέλει να πει.
0: Την απόδοση λοιπόν του θεάτρου των σκιών είναι θα διορίσει υπουργούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα, εσύ, άμα βγω, θα πάρει αυτό το Υπουργείο. Αυτό. Οπότε εσύ θα χτυπά αυτόν. Mm. Εσύ, άμα βγω, θα πάρει αυτό το Υπουργείο. Οπότε εσύ θα χτυπά αυτόν. Δηλαδή,
1: αυτό είναι
0: διορίζει υπουργού.
1: Ναι. Τώρα ο κύριο Σαλμά, στα σενάρια που υπήρχαν και στη φημολογία, δεν ξέρω αν είναι εντελώ υπαρκτό ή αν είναι φημολογία, γιατί έχει υπάρξει και φήμη και για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο βέβαια το διέψευσε ο ίδιο.
0: Και ποιο πράγμα.
1: Ότι θα προσχωρήσει το Πασόκο ο Στέφανο Κασελάκη.
0: Τώρα που λε Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι μου ήρθε το θυμήθηκα.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καταρχάς θυμήθηκα να πω καλημέρα στον Πάμφατο. Καλημέρα. Το πιο δύσκολο είναι να πείσεις δύο δημοσιογράφους να συμπαθήσουν ο ένας τον άλλον. Έλα τώρα που θα συμπαθήσω εγώ τον Πουνταρά. Γι' αυτό σας αγχώνει λοιπόν. Σε ένα συνεχή δικαστικό πολιτικό λόγο είσαι όντως όαση. Ακρόαση, σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και καλημέρα.
1: Αλλά δεν κατάλαβα αν εννοεί ότι συμπαθιόμαστε ή ότι δεν συμπαθιόμαστε. Είναι το άφησε μία σκιά.
0: Αυτό
1: ήταν λόγω της σκιώδους κυβέρνησης.
0: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος, αλλά δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα αγάπης.
1: Ναι, όχι, μηνύσεων κτλ.
0: Ζωής εθεριστή.
1: Όχι,
0: τέτοια επίπεδα δεν μπορούμε να τα φτάσουμε ακόμα. Δεν θα αλληλομηνηθούμε ακόμα, δεν θα αγαπηθούμε τόσο πολύ ακόμα. Είναι ένας έρωτας που δεν έχει σκοπό το γάμο. Λοιπόν, τώρα που είπες Κασελάκης, έτσι μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το μακρύνω λίγο, έτσι όπως εγώ συνήθως το κάνω. Πεφραστικά, για να το καταλάβω κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, δεν έχω πιει πολύ καφέ ακόμα.
1: Ναι. Είσαι μόνο στον τρίτο καφέ μέχρι τώρα. Πάμε.
0: Λοιπόν, από όλα τα καραβάκια πηδάνε, σαν τρελή. Πηδάνε για την Ιθάκη. Έτσι, για το καράβι της Ιθάκης. Πηδάνε.
1: Ναι.
0: Έχω απορίες. Πρώτον, ο πρώτος που εγκατέλειψε το καράβι δεν ήταν ο καπετάνιος. Δηλαδή δεν ήξερα να γίνει αυτό. Ο πρώτος που εγκατέλειψε το καράβι, που πηδάνε όλοι τώρα, φεύγουνε, γιατί έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο.
1: Ναι. Που... Στον Τζίπρα να φέρεις.
0: Είπα ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα φτάσω και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, έχω και το ΣΥΡΙΖΑ να πω πράγματα, ναι. Λοιπόν, απλά δεν προλαβαίνουμε.
0: Πηδάνε από τα καράβια τα δίπλα για να πάνε στο καράβι της Ιθάκης.
1: Ναι.
0: Το καράβι της Ιθάκης που ο καπετάνιος είναι ο πρώτος που πήδηξε πριν πνιγεί. Για να πνιγείτε εσείς, εγώ θα φύγω. Είναι ο πρώτος. Δηλαδή, πρώτος εγκατέλειψε το πλοίο πριν βουλιάξει. Που το βούλιασε ο ίδιος βέβαια, αλλά το εγκατέλειψε. Πριν πέσει πλοίο. Τώρα που πες Κασελάκης, όλο αυτό το κομμάτι με ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και το τι ακριβώς έγινε και ποιος βούλιαξε το καράβι και ποιοι εκ των έσω χτυπάνε, το είχε ή δεν το είχε περιγράψει τότε ο κύριος Κασελάκης. Ότι εκ των έσω με χτυπάνε, έχουν βαλθεί και
1: είχε
0: φωτογραφίσει τον κύριο Τσίπρα να βουλιάξει το καράβι, δεν το θέλουν, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, το είχε πει νομίζω.
0: Ωραία. Τι που έπεσε έξω ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Τσίπρας βούλιαξε το καράβι, ο κύριος Τσίπρας πήδηξε πρώτος, ενώ, γιατί το ξέρει κιόλας, αφού το ξέρει ότι το βουλιάζει, άντσα παιδί να φύγω πρώτος. Απ' τα άλλα καράβια τρέχουν να πανεύουν τώρα στο Ιθάκι, μπας και πάρουν καμιά θεσούλα, μπας και πέφτει το. Ο κύριος Τσίπρας δεν τους θέλει.
1: Ναι.
0: Εγώ γι' αυτό σας βούλιαξα, λέει η ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν σας θέλω. Θα μπείτε, ελάτε, να φέρετε κανένα ψηφουλάκι και άμα φέρετε πολλά ψηφουλάκια θα δω μετά τι θα σας κάνω. Προς το μάλλον δεν σας θέλω.
1: Πάντως το ότι,
0: αλλά ο κύριος Κασελάκης
1: δεν τους θέλει είναι αλήθεια.
0: Που έχουμε πει τόσα πολλά για τον κύριο Κασελάκη, όλο αυτό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, καραβιού που βουλιάζει, το είχε πει τότε.
1: Okay.
0: Και κανένας δεν τον πίστευε τότε. Και μια πληροφορία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φάμελος το Σάββατο με μερικούς ανθρώπους θα είναι πάρα πολύ επιθετικός.
1: Όπως θα δεχθεί και επίθεση από παπά, Πολάκη και Δούρου.
0: Θα είναι
1: αμφίδρομο.
0: Θα δείτε έναν άλλο Φάμελο, ναι, το Σάββατο.
1: Θα ζητήσει ο κύριος Φάμελος, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο κύριος Φάμελος θα ζητήσει μια κοινή πορεία να εστρατευτεί με τον Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα ζητήσει, κάπου προς τα εκεί θα πάει η υπόθεση.
0: Αύριο θα σου πω περισσότερα.
1: Okay. Εγώ αυτό που ξέρω
0: πολύ
1: είναι.
0: Πολύ εσωτερική πληροφόρηση και δες.
1: Ναι.
0: Ποιοι ήταν σε όλα τα κανάλια τα τηλεοπτικά και δεν είναι τελευταία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην πεις ονόματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δες ότι κάποιοι που ήταν σε όλα τα κανάλια, δηλαδή δεν άφηναν κανάλι για κανάλι, δεν άφηναν τίποτα. Δηλαδή κάποιους που τους μάθαμε και τελευταία δεν τους ξέραμε καν. Και ξαφνικά δεν εμφανίζονται.
1: Ναι.
0: Για δες το αυτό. Να δεις αυτό. Αύριο θα έχω πολύ περισσότερα. Αλλά όλα καλά παιδιά. Όλα καλά. Ο θεριστής ήρθε. Η μακρο, πώς το είπαμε, μακροοικονομική.
1: Μακροοικονομικές.
0: Μακροοικονομικές.
1: Ναι.
0: Ήρθαν. Μπράβο στην κυβέρνηση. Μπράβο στον Τσίπρα που μας έβγαλε από τα μνημόνια. Μπράβο στο Μητσοτάκη, στον Καραμαλή πήγα να πω. Μπράβο στο. Κάτι θα λέει για μας. Καρθαλίγια μας, πάω στον Καραμαλή, το Μητσοτάκη, ο οποίος μας έβγαλε από τα μνημόνια. Μπράβο τους και στους δύο για τις μακροοικονομικές που πανηγυρίζουν ότι και οι δύο μας έσωσαν. Τώρα, για τις κοντοοικονομικές που για να πάρεις σουβλάκι και να φας παγωτό και να πληρώσεις το ρεύμα και να πληρώσεις το ενίκιο και να περπατήσεις το δρόμο δηλαδή, τι να πω, μπράβο στους ίδιους, μπράβο στους ίδιους που πανηγυρίζουν, που μας έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο και πανηγυρίζουν κιόλας.
1: Την καλημέρα μας στην Μαρία, την καλημέρα μας στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει: πάντως κάνετε φοβερή προπαγάνδα εσείς οι δημοσιογράφοι. Ποια κίνηση, εγώ στις 6 το πρωί μια χαρά κινήθηκα. Οι αλήθειες να λέγονται. Γιώργο, την καλημέρα μας και στον Κώστα. Έχουμε και το δωράκι μας. Βλέπω γιατί στέλνουν μήνυμα κάποιοι ακροατές.
0: Σπέτσες. Στον Γιώργο, αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι να πας στη δουλειά στις 6 το πρωί για να έχεις μπροστά σου χρόνο συν 13 ώρες να γυρίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα πηγαίνεις ό,τι ώρα θες. Στις 7 και στις 8. Τότε θα έχει κίνηση. 6 το πρωί θα πηγαίνεις για δουλειά. 13 και 6, 19.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατά τις 9 θα είσαι σπίτι.
1: Μια χαρά.
0: 6-9. Καλά δεν είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Εντάξει. Γι' αυτό και το έσχες της υπουργού που είναι υπέρ του.
1: Ναι, γιατί δουλεύει πολύ.
0: Και τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Μήπως μπορεί να με βοηθήσεις. Γιατί αυτοί γύρω-γύρω-γύρω κατηγορούν, λέει, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι από το 19 μέχρι σήμερα, λέει, είχαν 5 σπίτια και τώρα έχουν 500. Τι κατηγορία είναι αυτή, τι άδικη κατηγορία.
1: Δεν
0: υπάρχει πόθεν έσχες.
1: Δεν έχουν δίκιο όμως. Σου λέει πώς τα βρήκανε. Δηλαδή πώς γίνεται, γίνεται να μπαίνει στην πολιτική. Την χ χρονολογία,
0: ναι.
1: Να έχεις δύο ακίνητα, ένα αυτοκίνητο,
0: ναι.
1: Και χ μετρητά,
0: ναι.
1: Καταθέσεις,
0: ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια ή μετά από 8 χρόνια, δηλαδή αφού έχεις κάνει μία-δύο θητείες, να τα έχεις υπερδιπλασιάσει.
0: Τι λένε προβοκάτρα.
1: Λέει πώς γίνεται αυτό.
0: Τι λένε προβοκάτρα. Εγώ τα ίδια έχω. Η γυναίκα μου έχει πάρει παράνομα. Προβοκάτορα.
1: Και τι τα βάζει το.
0: Δεν τα βάζω, η γυναίκα μου. Δούλεψε πιο πολύ. Δεν επιτρέπει να δουλεύει η γυναίκα μου. Έκανε... Και εγώ υπουργό.
1: Μήπως βάραγε.
0: Βουλευτής, δεν επιτρέπεται να δουλεύει η γυναίκα μου και να βγάζει λεφτά.
1: Μήπως βάραγε ο σύντροφος, ο ή η σύντροφός σου 13 ώρα. Και είναι αποτέλεσμα του κόπου του.
0: Α, αυτό μπορεί. Νομίζω ότι ο Γιώργος λέει: ξυπνά στις 4. Πα τώρα σε ένα πιάτο πατσά ψιλοκομμένο, είναι ακόμα φθηνό. Να ήδη.
1: Πατσά, έχει φάει πατσά.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, έχω φάει κανένα 2 φορές εγώ.
0: Και πα στη δουλειά χωρίς κίνηση. Ορίστε. Να η είδηση που μας έδωσε ο Γιώργος. Ο πατσά είναι ακόμα φθηνό. Γιώργο.
1: Πόσο έχει ο πατσά, δηλαδή.
0: Γιώργο, δεν είναι πόσο έχει ο πατσά. Αυτά μην τα πει. Θα τα ακούσει καμιά κυβέρνηση, κανένα αστεριστή, κανένα από την πολίτευση και θα δει που τον πάνε και τον πατσά. Μην τα λε αυτά. Κράτα κάτι κρυφό. Mama, baby, hear the floorboards call. Do her, darling. Smiles across the hall. Tilt that hat. Και φυσικά όλα πάνε καλά, έτσι. Έχουμε συμφωνήσει με το Σαββατοκύριακο, είπε ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Τελειώσα. Τελείωσε και αυτό.
1: Τι είναι στο Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Α, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Έχουμε πάντως παράταση της εκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που είχαν χθες. Οι διαπραγματεύσεις συνομιλίες διήρξαν χθες περίπου 9 ώρες. Ήταν ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών.
0: Ούτε καν 13 δηλαδή.
1: Ούτε καν 13.
0: Ούτε καν δηλαδή 13.
1: Οι συνομιλίες αυτές πάντως για κατάπαυση του πυρός, για να βρεθεί μια λύση, γίνονται υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Τώρα πώς ακριβώς διαμεσολαβούν οι ΗΠΑ δεν το γνωρίζω. Και οι δύο πλευρές, Λίβανος και Ισραήλ, συμφώνησαν στη δημιουργία μάλιστα μια σειρά κάποιων ζωνών ασφαλείας μέσα στον Λίβανο, στο λιβανικό έδαφος, από τις οποίες θα αποκλείεται η οργάνωση Χεσμπόλα. Και επίσης είχαμε και ένα τρομερό ψήφισμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου περιορίζει, λέει, τις πολεμικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς τώρα, εντάξει, είναι εντελώς συμβολικό αυτό. Είναι μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τους όλους χειρισμούς του. Αλλά όσο συμβολικό κι αν είναι, δεν πάβει να είναι λίγο αστείο.
0: Επίπληξη.
1: Ναι.
0: τον επιπλήττουν.
1: Τον επιπλήττει η βολή των αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους έχει χειριστεί την κατάσταση. Είναι σαν να σου λένε δεν τα έχει κάνει καλά.
0: Για τις μακροπολεμικές του ενέργειες.
1: Αυτό.
0: Πώς λέμε για τις
1: μακροοικονομικές. Ναι, ναι. Έχει μπει στο κλίμα.
0: Παιδιά, έχω χάσει τα λόγια μου. Δεν γίνεται. Έχω χάσει τα λόγια μου. Εγώ πάντως είμαι υπέρ του Τραμπ. Εγώ τον πιστεύω τον Τραμπ. Ό,τι λέει γίνεται.
1: Ως προς ποιο πλαίσιο τον πιστεύεις?
0: Σε όλα, ό,τι λέει.
1: Μα τη μία μέρα λέει το ένα, την άλλη λέει το άλλο.
0: Δεν γίνεται και τη μία μέρα το ένα και την άλλη μέρα το άλλο. Αφού γίνεται αυτό που λέει. Watch the good chick up, one shot left, with the shoulder slide, turn... Και κοίταξε να δεις τι σημαίνει να είσαι πρόεδρος.
1: Ναι, ο πρόεδρος
0: να είσαι...
1: κόμματος.
0: Ναι. Ή... να είσαι πρόεδρος, δηλαδή, πλανητάρχη.
1: Πλανητάρχη.
0: Να είσαι αρχηγός, ναι. Να το πω, αλλιώς το καταλάβεις.
1: Ναι, boss.
0: Boss.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Όχι σαν κάτι άλλο που δεν οφείλει να ξέρουν και δεν ξέρουν. Είσαι μπός και ξέρεις.
1: Σωστό αυτό.
0: Και λες αυτό σήμερα. Αύριο ξέρεις κάτι άλλο. Λες το άλλο. Ισχύει το άλλο. Ενώ κάποιοι άλλοι που θέλουν να είναι μπός, ούτε ξέρουν, ούτε θα μάθουν, γιατί δεν οφείλουν να ξέρουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Γιατί δεν οφείλουν.
1: Γι' αυτό
0: να
1: είναι
0: μάθουν.
1: Big boss όμως ο Τραμπ.
0: Γι' αυτό, αυτό που είπα κι εγώ.
1: Εκεί είναι,
0: εκεί είναι το big boss. Mm. Και μετά τρέχουν όλοι να λένε δώσουμε και εμένα μπάρμπα.
1: Ναι.
0: Στον Τραμπ.
1: Και αν πα Τουρκία, παίρνει και από εδώ.
0: Εντάξει, είναι. Ρε παιδάκι, άμα θες να πας Σαλαμίνα, δεν περνάς από το πέραμα.
1: Ναι, και άμα είσαι ένα φίλο, σου λέει ρε παιδάκι, κάτσε να πιούμε ένα καφέ πριν πας Σαλαμίνα.
0: Πριν πας Σαλαμίνα. Λοιπόν, έχουμε αλεποχώρη το ροκ, πολύχρωμο, τα περνάκι, θάλασσα πάνω στη θάλασσα. Και αύριο είναι Παρασκευή.
1: Αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο γίνονται οι κληρώσεις.
0: Αύριο λοιπόν 4 άτομα θα μαζευτούν, θα πάρουν τα μαγιουδάκια τους,
1: ναι.
0: Τις πετσετούλες τους.
1: Θα πάρουν, μπορεί να μην πάνε αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο θα γίνει κλήρωση.
0: Α, αύριο αρχίζουν να μαζεύουν. Πάνε καινούργια μαγιούρα, παιδί μου. Τα παλιά θα πάνε.
1: Δεν μπορεί να θέλουν να είναι. Και το περσινό καινούργιο είναι.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
1: έχουν ακριβήν τα μαγιουδάκια.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν παχύνει από πέρσι.
1: Σωστό αυτό.
0: Λοιπόν, θα ετοιμαστούν, θα φτιαχτούν, θα πάρουν τα αντιλιακά τους και αύριο θα ακούσουν και θα εντάξει τα κανονικά.
1: Πάντα με αντιλιακό. Πάντα με αντιλιακό, σωστό.
0: Θα πάνε μέχρι το αλεποχώρι και μετά αφού κάνουν τη φωτιά τους θα πραγματικά ένα θεσπέσιο δείπνο ή γεύμα. Αν δεν πιστεύετε εμένα, ρωτήστε τον Μπουρναρά που έχει δοκιμάσει.
1: Έχω πάει στο ταβερνάκι πολύχρωμο ροκ, πώς το λέει ο Γιώργος, θάλασσα αλεποχώρι, πολύ ωραίο. Αλλά εγώ έχω κάτι καλύτερο. Εγώ έχω σπέτσες, Γιώργο. Είναι το δώρο του σταθμού. Ταξίδι στις Σπέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ειδείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς συμμετέχετε? Στο 6939-943-943. Στέλνετε το επώνυμό σας και την λέξη Σπέτσες. Αντίστοιχα, στέλνετε τη λέξη Αλεποχώρη αν θέλετε να κληρωθείτε εκεί.
0: Και κλείνετε, καταλαβαίνετε.
1: Και πάμε στην διαφημίση, Γιώργο. Τελειώσαμε.
0: Δεν τον συμπαθώ γιατί δίκη στο φροντίζει.
2: 943 Intervention Sports. Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ η εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκες. Ακούστε από τον 943 Intervention Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μοντιάλ. 943 Intervention Sports. Πάντα κοντά στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in house.

0: απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχουδιά.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
0: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και πάλι καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και πάλι υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Σήμερα γίνεται κακός χαμός. Γεια σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος Πουρναράς, όπως καταλάβατε. Και πού να τον συμπαθήσω, δηλαδή. Εγώ έχω ένα πραγματικά καλό αλεποχώρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Και ορίστε, Δημήτρης, αλεποχώρη. Αλλά η διοίκηση του δίνει πέτσες. Και πάλι να τον. Πώς να τον συμπαθήσω, δηλαδή, εγώ.
1: Δεν έχω καταλάβει όμως.
0: Γιατί να συμπαθηθούμε.
1: Να πω κάτι. Προφανώς εγώ έχω καλύτερο δώρο αυτό που το σπέτσες, έτσι. Αλλά.
0: Λίγο.
1: Λίγο, ναι. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ήρθανε τώρα στο διάλειμμα καθόλου μηνύματα για τις πέτσες. Ήρθανε μόνο αλεποχώρη. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Καλημέρα, Τάκη. Αλεποχώρη.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Καλημέρα, αλεποχώρη. Βασίλη, αλεποχώρη.
1: Βασίλης, Δημήτρης, Γιώργος, Τάκης, αλεποχώρη όλοι.
0: Άσε, Γιώργο, άσε, δεν μας ενδιαφέρει πια. Βαρεθήκαμε.
1: Την καλημέρα μας στον Θάνο, ο οποίος λέει σπέτσες.
0: Και αμέσως μετά
1: λεποχώρη. Είναι ένα αποφάσιστο, σου λέει, εντάξει, άμα δεν μου κάνουν τις πέτσες, πάω αλεποχώρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, μελέτη, καλημέρα και λέει αλεποχώρη.
1: Πάμε στον Ηλία, ο οποίος λέει καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Ναι, θέλω σπέτσες Ηλίας. Τώρα να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Και ο Βασίλης, σπέτσες.
1: Να το πούμε άλλη μια φορά τώρα για τον Ηλία. Είναι ντροπή αυτό που κάνει.
0: Ποιο?
1: Αυτό που κάνει ο Ηλίας.
0: Ότι είναι στις Μπραχάμες και θέλει να πάει στις πέτσες.
1: Είναι στις εξωτικές Μπραχάμες
0: και
1: θέλει, πρόσεξε λίγο, και θέλει να πάρει το δώρο από κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι κάπου.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, κάπου απλά.
0: Στο Μαξίμου.
1: Στο Μαξίμου.
0: Εκεί,
1: ναι,
0: που είναι, ναι, χάλια. Μέσα στην, ναι, δουλειά, μέσα στον ήλιο, μέσα στην κίνηση.
1: Εκεί στην μπορεί να είναι στην Ηρωδοτικού και να στείλει, και να στείλει μήνυμα.
0: Για
1: και
0: να
1: κερδίσει το δώρο. Και εσύ να είσαι στις εξωτικές Μπραχάμες και να θες να πάρεις το δώρο, να κλέψεις τη θέση του Ελληνού, δηλαδή.
0: Τώρα η αλήθεια.
1: Λίγο ανθρωπιάρα, παιδιά.
0: Για να φύγεις, Βρεϊλή, από τις Μπραχάμες και να φτάσεις μέχρι το Ηρώδιο του Αττικού. Δεν θες δύο ρίτσες.
1: Ο Ηλίας πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι Πασόκος. Γιατί γράφει έτσι για την αλλαγή.
0: Ποια αλλαγή?
1: Είναι σύνθημα δουλάκι, γιατί πάμε για την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά είναι και ο Θεριστής που θέλει αλλαγή.
1: Τώρα το λέει και ο Θεριστής, ναι.
0: Ναι, γιατί. Και ο Θεριστής ήρθε.
1: Και ο Θεριστής είναι.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ απλό. Λοιπόν, εγώ έχω ένα καράβι. Το οποίο το πάω. Πάω, ναι, από εδώ, το πάω από εκεί, το πάω από εκεί. Λοιπόν, επειδή το καράβι αυτό αρχίζει να μην κόβει εισιτήρια. Το 17% δεν κόβει εισιτήρια. Το βουλιάζω και φεύγω.
1: Ναι. Ναι.
0: Φεύγω πριν πέσει. Πνιγούν οι άλλοι κι εγώ.
1: Και λοιπόν, επανέρχεσαι με 15%.
0: Και επανέρχομαι με άλλο καράβι.
1: Ναι, και είσαι 15
0: και είσαι. Πανηγυρίζω.
1: Και πανηγυρίζω.
0: Από λιγότερα εισιτήρια να πανηγυρίζω.
1: Με το 15. Ναι.
0: Μήπως υπάρχει καμία συμφωνία για το ποιος θα κυβερνήσει τώρα και ποιος θα κυβερνήσει το 31. Οπότε πανηγυρίζω για άλλους λόγους. Με απορία θα το έχω.
1: Συμφωνία μεταξύ ποιων.
0: Δεν ξέρω. Μεταξύ κύριων. Τη συμφωνία μεταξύ κύριων.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία. Απλά είναι η βαθιά πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος. Άρα περιμένει ο Τσίπρας τι θέλει να κάνει. Είναι η λογική του όριμου φρούτου. Σου λέει ο Μητσοτάκης θα κάνει άλλη μια τετραετία. Οκ, okay, το όριμο φρούτο θα πέσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ο επόμενος δεν υπάρχει κανένας άλλος, είμαι εγώ.
0: Και γιατί επόμενο να μην είναι ο Γεωργιάδης που θα έχει γίνει πρόεδρος από την πρόεδρο.
1: Εντάξει, σου λέω τώρα με τα σημερινά
0: και
1: δεδομένα.
0: Γιατί να μην είναι ο Δένδιας.
1: Αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο. Αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο.
0: Γιατί δηλαδή να είναι όριμο. Όριμο φρούτο, πες ότι είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ο οποίος, ναι, έτσι κι αλλιώς, γιατί πληρώνει τα δάνεια στην Ευρώπη. Γιατί έχει στόχο να πάει εκεί. Αυτό το ξέρουμε το στόχο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γιατί να μην είναι όριμο φρούτο ο Τσίπρας.
1: Μα όταν

0: Εμφανιστεί, όχι, ο Όρμοφρουτ, για το Δένδια λες.
1: Για ο Τσίπρας, γιατί να μην είναι ο Όρμοφρουτ.
0: Γιατί είναι νέο.
1: Τι νέο.
0: Είναι ο νέο.
1: Συγγνώμη, το 15 ποιο ήταν.
0: Μα αυτό προσδιορίζεται ω νέο. Θα του πει τώρα εσύ ότι αυτό προσδιορίζεται, έχω νέο κόμμα.
1: Πρώην
0: είμαι νέο.
1: Πρώην Πασόκ.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώ έχουμε πει ότι.
1: Πρώην Πασόκ.
0: Όταν κάνει.
1: Ολία. Πρώην Πασόκ.
0: Εντάξει, πρώην Πασόκ, αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν, όλη η Ελλάδα ήταν πρώην Πασόκ. Δηλαδή και η σημερινή κυβέρνηση πρώην Πασόκ είναι. Αφού όλοι Πασόκ είναι στην δηλαδή, δεν μα λε κάτι καινούριο πρώην Πασόκ.
1: Και μάλιστα, όπω είπε ο Γεωργιάδης, πρώην... είναι πολύ καλή.
0: Ναι, όλη η σημειτική, το σημειτικό Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο τη συζήτησή μα και να κοιτάξουμε και τι γίνεται στο αυτό που το πάμε, το μοναδικό φουγάρο που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Παρακαλώ, αναφέρεσαι στον τουρισμό.
1: Δεν έχουμε άλλο φουγάρο σε αυτή τη χώρα.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό καπνίζει ή δεν καπνίζει. Από εκεί και πέρα. Ζούμε ή δεν ζούμε. Από αυτό. Γιατί από τον τουρισμό δεν ζουν μόνο οι ξενοδόχοι, οι εστιατόρες και οι μπιτσομπαρούχοι. Είναι όλος ο κόσμος που επιβιώνει από αυτό. Νομίζω όμως ότι πάμε καλά. Ο κύριος Χότζογλου, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καλημέρα, πρόεδρε των εργαζόμενων καταναλωτών.
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
2: Σε λίγες μέρες. Παραμένω πρόεδρος των εργαζομένων στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χότζογλου.
1: Εντάξει, εγώ ήθελα να τα αλλάξω και να πω καλή αρχή.
2: Και νυν και αΐν.
1: Καλή αρχή.
2: Λοιπόν. Όσο αφορά το Πασόκ, εγώ είμαι και νυν και αΐν. Και στους αιώνας των αιώνας.
1: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, νομίζω ότι να πούμε ότι γενικά από ό,τι φαίνεται στον τουρισμό πάμε καλά.
2: Ναι.
1: Παρόλα τα προβλήματα, όπου κάνω λάθος διορθώστε με. Εδώ όμως έχουμε, μόλις αναρτήσαμε ότι θα είστε μαζί μας, επιχειρηματίες μου είπαν, επιχειρηματίες του τουρισμού μου στείλανε παράπονα ότι λείπουν χιλιάδες άνθρωποι που ψάχνουν για δουλειά, δηλαδή δεν υπάρχουν να δουλέψουν.
2: Ναι, κοιτάξτε, η εισαγωγή σας ήταν πολύ εύστοχη. Όντως, για άλλη μια χρονιά, παρόλα τα προβλήματα, δείχνει να πηγαίνει καλά. Και όταν λέω προβλήματα, αναφέρομαι, ξέρετε, στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται μέχρι στιγμής να μην μας επηρεάζει. Άλλο είναι το πρόβλημά μας, πέραν των καινών θέσεων εργασίας που δημιουργούν λειτουργικό πρόβλημα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι είμαστε μια πανάκριβη χώρα.
0: Ναι.
2: Πανάκριβη σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Φανταστείτε ότι στην άσκηση που κάναμε μαζί με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος για το μήνα Αύγουστο, το διάστημα 2 με 9 Αυγούστου, για να πάει μια τετραμελή οικογένεια, 7 μέρες διακοπές, έτσι, στο νησί της Ρόδου, μόνο να πάει και να έρθει με το καράβι και με ένα αυτοκίνητο στο πήγαινε μόνο καμπίνα, στο γυρισμό δεν μας είχε διαθέσιμη, το κόστος είναι 1.112 ευρώ. Άρα λοιπόν...
1: Δεν θα πάει.
2: Ναι.
1: Δεν θα πάει. Πάμε παρακάτω, το λύσαμε αυτό, δεν θα πάει.
2: Τώρα, δεν θα πάει, ναι. Τώρα, όσο αφορά τις κενές θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχουμε καταγεγραμμένο 8% επίσημη ανεργία.
1: Τώρα μου έρχεται ένα μήνυμα γύρω σε 670.000, λέει οι άνθρωποι, οι θέσεις κενές.
2: Θα σας πω ακριβώς πόσες είναι. Έχουμε λοιπόν 8% ανεργία στη χώρα μας. Και το αρμόδιο Υπουργείο δεν ασχολείται να πει πώς θα απορροφήσω αυτό το 8, όταν λέμε 8% είναι χιλιάδες άνεργοι, έτσι. Εφόσον έχω 80.000 κενά στον τουρισμό και στην εστίαση.
1: Α, είναι ακόμα περισσότερο.
2: Έχω κενά και στον κατασκευαστικό κλάδο και στους εργάτες γης. Γιατί δεν πάει αυτό το 8% για δουλειά και είμαι αναγκασμένος να κάνω μετακλήσεις από τρίτες χώρες αμφιβόλου ποιότητας εργατικό δυναμικό και να λιώσω την ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος. Είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να μας το απαντήσει κάποια στιγμή ο Υπουργός, για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό. Τώρα, επειδή ακούω για τους επιχειρηματίες και μου είπατε ότι σας στέλνουν και μηνύματα ότι δεν βρίσκουν δουλειά. Κοιτάξτε, δεν φύγαμε μόνοι μας από τον κλάδο. Δεν είναι τρελαθήκαμε ξαφνικά. Θυμηθείτε το 2019, ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ και σε επισκεψιμότητα και σε αφήξεις δηλαδή και σε εισπράξεις. Και δεν υπήρχε θέμα με τις καινές θέσεις εργασίας. Τι έφταξε? Έφταξε η πανδημία, 2 χρόνια. Σε αναστολή σύμβασης δεν μπορείς να βιοποριστείς. Και φυσικά μετά την απανεκκίνηση του κλάδου η εργοδοτική παραβατικότητα χτύπησε κόκκινο. Όλοι εκμεταλλευτήκαν τον νόμο Χατζηδάκη για 10 ώρη απλήρωτη δουλειά, κατάργηση του σώματος επιθεώρησης εργασίας και όλα αυτά τα ωραία και γραφικά που ζήσαμε εκείνο το διάστημα. Επομένως, που θέλω να καταλήξω, δεν είναι άμυροι ευθυνών οι εργοδότες και δυστυχώς με τα λύπης μου το λέω η πλειοψηφία πλέον αυτών. Κυβέρνηση και εργοδοσία δημιουργήσανε αυτό το κενό. Η κυβέρνηση με τις ανάλγητες πολιτικές της, που δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες, και η εργοδοσία με τη λογική Νταχάου που επικρατεί τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Τώρα κύριε Πρόεδρε, θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί δεν νομίζω ότι είναι οι πολλοί έτσι. Ότι υπάρχουν, το έχουμε βρει και σε ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι τώρα όλοι οι επιχειρηματίες σε τέτοιες καταστάσεις.
2: Δεν τσουβαλιάζω κανένα.
1: Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε αυτό, γιατί εντάξει, αδικούμε ανθρώπους που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Όπως και από τη δική σας και από τη δική της πλευρά.
2: Είμαι σε θέση να γνωρίζω λοιπόν ότι το 1996 που πρωτομπήκα εγώ στο κλάδο, οι σωστοί εργοδότες ήταν η συντριπτική πλειοψηφία. Σας λέω τώρα λοιπόν ότι οι παραβατικοί εργοδότες έχουν γίνει πλειοψηφία, και μπορώ να σας το εξηγήσω γιατί. Γιατί φύγαν οι παλιοί ξενοδόχοι που βλέπανε το προσωπικό σαν συνεργάτες, όντως σαν παιδιά τους.
1: Και σαν φίλους και σαν παιδιά τους, καλά το λέτε, ακριβώς, το έχουμε ζήσει.
2: Ακριβώς, εγώ είχα εργοδότη ξενοδόχο ο οποίος κυριολεκτικά έκλαιγε για μένα, και οι επιχειρήσεις τους μεταβιβάστηκαν είτε στους γονούς είτε σε πολυεθνικές, και έτσι ο κλάδος έγινε απρόσωπος και σκληρός. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη σχέση που είχαμε με τον Μπαρμπαγιάννη που είχε το ξενοδοχείο το μεγάλο, το πεντάστερο στην Κρήτη, και του χτυπάγαμε την πόρτα και του λέγαμε κύριε Γιάννη έχω πρόβλημα. Τώρα πρέπει να δούμε το HR, πρέπει να δούμε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Προσωπάρχη, το Γενικό Διευθυντή, το Διευθυντή Τμήματος. Και μιλάμε για Golden Boys τα οποία σπουδάσανε μέσα στα μνημόνια, έτσι. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Άλλη νοοτροπία.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω εγώ. Τώρα και πάω λίγο στην κουβέντα μας την προηγούμενη, στην κουβέντα που είπατε εσείς, ότι είμαστε μια χώρα πανάκριβη. Μια χώρα πανάκριβη είμαστε για τους Έλληνες. Αυτό το έχουμε ζήσει, γι' αυτό και πλέον κανένα δεν πάει διακοπές. Και γι' αυτό είναι και μια ευκαιρία να πάνε εκτός νησιών οι Έλληνες. Χερσαία. Είναι και μια ευκαιρία των τόπων να αναδειχθούν. Είμαστε όμως πανάκριβη χώρα, κύριε Πρόεδρε, και για τους τουρίστες.
2: Βεβαίως.
1: Διότι και αυτό θέλω να το επισημάνω για το τι είδους τουρισμού θέλουμε. Όντως, εγώ που έκανα μία μικρή έρευνα, εάν πάμε στη Ρόδο, και αν μην πάμε στη Ρόδο, πάμε στην Κο, που είναι λίγο φθηνότερη από τη Ρόδο, έτσι. Άμα θέλω 4 εκατοστάρικα οικογένεια all inclusive σε πεντάστερο, δεν είναι πολλά τα λεφτά.
2: Την ημέρα, λέτε.
1: Ναι, την ημέρα, λέω.
2: Αν θα κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα, γιατί πολύ σωστά το είπατε, να μην πιάνουμε ένα νησί μόνο, να πιάσουμε όλη την...
1: Εγώ πήγα στην Κο τυχαία που, για τη Ρόδο που πάτε εσείς.
2: Ναι. Θα δείτε ότι τα ξενοδοχεία που προσφέρονται για διακοπές, για οικογένειες, είναι πράγματι τα all inclusive. Αυτά που παρέχουν δηλαδή από τρία
1: και... Είναι αυτό που επιλέγουν πολλοί όταν έρχονται στην Ελλάδα, και όχι μόνο, είναι αυτό που επιλέγουν, τους λύνει τα προβλήματα, δεν ψάχνονται.
2: Ακριβώς. Η τιμή ξεκινάει από τα 410 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το μήνα Αύγουστο θα ξεπεράσει τα 500. Και προσέξτε, τι λέμε, λόγω έλλειψης προσωπικού, λέμε στον επισκέπτη μόλις ανοίξει το δωμάτιο και μπει μέσα, ότι η καμαριέρα θα περνάει κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα από το δωμάτιό σας. Δηλαδή του ζητάμε να δαπανίσει 500 ευρώ κατά μέσο όρο για τη βραδιά, και του λέμε ότι θα κοιμάται και θα σκεπάζεται στα ίδια σεντόνια και στις ίδιες πετσέτες για 2 με 3 μέρες. Αυτό δεν είναι καλή παροχή υπηρεσίων. Επιπροσθέτως, για να αναφερθώ και σε αυτό που είπατε για το κόστος, 500 ευρώ σε ένα πανέμορφο νησί της Ελλάδος είναι η τιμή αυτή τη στιγμή απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Καλά, εκεί πάντα ήταν φθηνότερα, πάντα είχαμε διαφορές. Αυτό ήταν αυτό.
2: Το ίδιο ξενοδοχείο είναι 50% πιο κάτω.
1: Εντάξει, πάντα είχαμε διαφορές με τα παράλια της Μύρνης. Ήμασταν πάντα ακριβότεροι, γιατί είμαστε και ομορφότεροι, λέγαμε εμείς. Και λέμε ακόμα, δεν το λέγαμε, αυτό το επιμένουμε.
2: Προσέξτε και μία άλλη λεπτομέρεια που μπήκε στην εξίσωση φέτος. Έχουμε τρομερή αιμορραγία κυρίως Αμερικανών επισκεπτών. Ξέρετε προς τα πού?
1: Αλβανία και Κροατία.
2: Προς την Αλβανία.
1: Και στην Κροατία.
0: Η Αλβανία είναι τα τελευταία χρόνια, Αλβανία, ναι.
2: Η Κροατία έχει μπει στο παιχνίδι εδώ και μια πενταετία, εξαετία πολύ δυνατά, και όντως παρέχει πολύ καλές ποιότητες τουρισμού. Αλλά η Αλβανία, με τις ξενοδοχειακές μονάδες που χτιστήκαν εκεί τα τελευταία χρόνια, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις δικές μας, αντιθέτως σας λέω ότι εμείς υστερούμε στις υποδομές, στις ξενοδοχειακές υποδομές, παρόλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων μας είναι κτίρια της δεκαετίας του 70 και του 80, έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν,
1: μία σημαντική ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Είπατε 80. 81 πίσω ή 81 μετά?
0: Ναι, ήταν ορόσημο.
1: Γιατί θα πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
2: Σωστό, σωστό. 81,
1: ισχυρική 81 πίσω, πάμε αλλού. 81 μετά, πάμε αλλού.
2: Όχι, όχι, 81 πίσω. Θυμηθείτε στην Ελούντα τα πρώτα ξενοδοχεία πεντάστερα που δημιουργηθήκαν ήταν τέλη δεκαετία του 70. Και μετά, στις αρχές της δεκαετίας του 80, ξεκινήσαν να φτιάχνονται και σε άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε σε αυτό που πάρα πολύ σωστά είπατε. Πρέπει επιτέλους να ακουστούμε στο αίτημα που κάνουμε κάθε χρόνο Γενάρη-Φλεβάρη, να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, οι εργοδότες εστίασης και τουρισμού και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, και να επανασχεδιάσουμε τι σόι τουρισμό θέλουμε για την Ελλάδα μας. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, θέλουμε ποσοτικό τουρισμό, γιατί κοιτάξτε τι προβλήματα μας έχει φέρει ο υπερτουρισμός και αυτή η ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
1: Αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτό όντως είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουν ελέγξει. Εμείς προσπαθούμε να το ελέγξουμε τώρα.
2: Όχι μόνο να το ελέγξουν. Προσέξτε, στην πόλη που γεννήθηκε το Airbnb, στη Βαρκελόνη, υπάρχει πρόβλεψη για το κέντρο της πόλης. Από 1/1/27 καταργείται.
1: Εμείς προσπαθούμε να το βάλουμε σε κάποιους ρυθμούς.
2: Εμείς ακόμα είμαστε στην προσπάθεια.
1: Πάνω.
0: Όχι, αυτά έχουμε ολοκληρώσει.
1: Έχουμε, ναι, λοιπόν. Ναι. Εγώ θέλω λοιπόν να κλείσω και να πω ότι μήπως όμως να πάρω και το δικηγόρο του διαβόλου, εγώ όπως κάνω πάντα. Κύριε Πρόεδρε, μήπως αυτές οι τιμές των 400 ευρώ που χρεώνει ένας επιχειρηματίας, ένας ξενοδόχος, μήπως δεν μπορεί να χρεώσει και φτηνότερα για τα έξοδα που έχει?
2: Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, ότι το κόστος.
1: Ότι το κόστος πια έχει φτάσει στο Θεό, λέει, κάνει το σταυρό μας.
2: Προσέξτε όμως, είναι άλλο πράγμα αυτό, να το δεχτώ ότι για φέτος υπάρχει πρόβλημα και στην ενέργεια και τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα αδικαιολόγητα για μένα, γιατί πριν ένα μήνα ήμουν στην Κύπρο και είχε η βενζίνη 1,30. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Καλά, τώρα σε να κάνουμε τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες, δεν έχει φτάσει στο Θεό τα πάντα.
2: Προσέξτε, ίδιες τιμές είχαμε και πέρσι. Είχαμε πέρσι πρόβλημα με τον πόλεμο ή με τα καύσιμα και στα ακτοπλοϊκά. Και στα ξενοδοχεία, κατά μέσο όρο, είμαστε πάνω κάτω τα ίδια. Τώρα περιμένουμε την αύξηση για τα ακτοπλοϊκά.
1: Καλά, τα ακτοπλοϊκά μείναμε στα ίδια για τα επιβατικά. Στα φορτηγά με παλέτες η αύξηση από πέρσι.
2: Τώρα επίκειται αύξηση και στα επιβατικά.
1: Τώρα επίκειται, ναι, το ξέρουμε. Αυτό μάλλον συζητείτε.
0: Μάλιστα. Ναι, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Χότζογλου, να ρωτήσω εγώ κάτι, μιας και μου γεννήθηκε τώρα η απορία από τη συζήτηση. Στο γενικότερο κομμάτι της οικονομίας, σχολιάζαμε και πριν να δούμε τον Γιώργο για την ανακοίνωση της Κομισιόν, όπου η χώρα μας πλέον αφαιρείται από την σχετική παρακολούθηση, και να το εντάξουμε αυτό στο κομμάτι του τουρισμού. Όταν ένας ρυθμός ανάπτυξης ή κάτι καλό που μπορεί να γίνει στο οικονομικό κομμάτι όπως αυτό δεν αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία ή στην καθημερινότητα, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Στον τουρισμό αυτό μπορεί να αποτυπωθεί κάπως?
2: Ναι, θα σας πω. Αποτυπώνεται ως ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, ο επισκέπτης όταν το ακούει αισθάνεται ότι πάει σε μια χώρα ασφαλή, σε μια χώρα η οποία ακμάζει, δεν θα έχει πρόβλημα κανένα και επιλέγει τελικώς στην Ελλάδα. Σε εμάς, σαν πολίτες, ναι, θυμηθείτε πόσα θετικά έχουν γίνει. Έχουμε πάρει αναβαθμίσεις, έχουμε πάρει πιστολιτική ικανότητα, έχουμε αποπληρώσει πολύ πιο μπροστά δόσεις δανείων κτλ. Που τίποτα από όλα αυτά δεν έχει φανεί στην τσέπη μας.
0: Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό το ψυχολογικό και το κομμάτι της σταθερότητας που λέτε. Είναι σημαντικό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και όλα να πάνε καλά. Και θα πάνε καλά, μου. Έτσι γίνεται πάντα. Πάντα γκρινιάζουμε να πάνε καλά όλο στο τέλος.
2: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Να
0: καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί εδώ έχουμε μια διαφωνία μεταξύ μας?
0: Εμείς οι δύο.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Έχουμε πάντα διαφωνία, ναι.
1: Η μεγαλύτερη ποια είναι?
0: Πες μου, να σου πω.
1: Θεού θέλοντος 112 και πιανού, λες?
0: Εγώ λέω ο Τραμπ επιτρέποντος, κυρίως και μετά ο Νετανιάχου. Εσύ επικαλείσαι ότι ο Νετανιάχου είναι αυτός που κάνει κουμάντο και σέρνει τον Τραμπ.
1: Λοιπόν, όχι μόνο αυτό.
0: Η διαφωνία μας είναι αυτή.
1: Σκέψου να μην περάσει η άποψη Νετανιάχου και να σταματήσει ο πόλεμος. Σκέφτεσαι το κακό που θα πάθουμε.
0: Μα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματήσει ο πόλεμος.
1: Ναι, σκέψου να περάσει η δική του άποψη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι κακό θα πάθουμε.
0: Τι κακό θα πάθουμε.
1: Πώς θα δικαιολογήσει ο Πρωθυπουργός ο Γεωργιάδης
0: την ακρίβεια.
1: Την ακρίβεια και ότι δεν είναι δικιά μας και ότι είναι από τον πόλεμο.
0: Εύκολα.
1: Πώς.
0: Γιατί υπάρχει ενεργεία πόλεμος στο Ρωσο-Ουκρανικό. Άρα από εκεί είναι η ακρίβεια.
1: Από εκεί είναι. Και η ακρίβεια που ήταν πριν από εκεί.
0: Πότε ήταν, είχα πει.
1: Η ακρίβεια που είχε πριν από εκεί.
0: Από εκεί ξεκινάμε. Το κοντέρ γράφει από εκεί. Είναι εισαγόμενη. Η λέξη εισαγόμενη. Ακρίβεια, ναι. Εισήχθη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Και συνεχίζεται.
0: Τη εισβολή βασικά, γιατί δεν μου αρέσει
1: και πώς είπε εσύ.
0: Δεν μου αρέσει η έννοια πόλεμο όσον αφορά εκεί, γιατί είναι ρωσική εισβολή.
1: Εγώ δεν θα πάρω θέση, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ θέλω να πω ότι για του πολέμου που εσεί μου θυμήσατε και δεν το θυμόμουν, που είπε Βούλτσεβιτ στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν φέρνουν εισαγωγέ.
0: Μπορούμε να επικαλεστούμε και κάποιε άλλε αναταραχέ διεθνεί για το αποτέλεσμα τη ελληνική ακρίβεια.
1: Διότι σκέψουν να σταματήσει ο πόλεμο. Τα στενά να μην είναι πια στενά. Να είναι φαρδιά. Και εμεί να έχουμε ακόμα ακρίβεια. Τι θα πει ο Πρωθυπουργό μετά, τι θα πει ο Χατζηδάκη, τι θα πει ο Γεωργιάδη.
0: Ότι έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια πολλαπλέ κρίσει. Μία κρίση είναι η ενεργειακή, πρώτα η υγειονομική, κορονοϊό, ενεργειακή. Δύο πολέμους, είμαστε σε ένα ασταθές περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ορθοποδήσουμε και να φέρουμε την σταθερότητα. Οπότε όμως ψηφίστε μας, γιατί ο μόνος πυλώνας σταθερότητας είμαστε εμείς.
1: Παιδιά, πρέπει να ανοίξουμε τις κάμερες.
0: Το έχω βγάλει το αφήγημα.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω, όλο αυτό που είπε είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Κοντοοικονομικά δεν θα δείτε φράγκο στην τσέπη σας. Ψηφίστε μας όμως, γιατί μακροοικονομικά. Πάμε καλά. Πώς ήταν παλιά, έξω πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Τατιάνα, είπαμε.
0: Δεν έχουμε πει καλημέρα στην
1: Καλημέρα, Τατιάνα. Τατιάνα, τι θες εσύ, για να δω, περίμενε. Α, είσαι του Πουρναρά.
0: Τι λέει, α, σπέτσες.
1: Ναι, είσαι του Πουρναρά. Ξέρεις τι θα κάνω αύριο, έτσι. Μόλις έρθει το χαρτάκι που θα δώσει, γιατί χαρτάκι παίρνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Εσύ και κάτι προπονητές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μέχρι να την ώρα που μου το περνάς ψηφιακά, θα βάλω εγώ τα παιδιά της παραγωγής, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Ναι. Να κερδίσουν οι δικοί μου πρώτα. Ή του αλεποχωρίου.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό που θα πάει αύριο.
1: Εντάξει. Και μετά θα δω τώρα τι θα γίνει με τους δικούς σου, των Σπετσών. Να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Σπετσών, τη Δήμαρχο, την κυρία Ευγενία Φραγκιά και τους συνεργάτες της και τις συνεργάτιδες της, γιατί αυτοί φρόντισαν να έχουμε το δώρο που σας δίνουμε.

0: Καλημέρα μας στον Γιώργο Σπέτσες, στην Πέγγι. Ωραίο όνομα το Πέγγι.
1: Τρικαλιώτη, ναι, ναι. Θυμίζει εμένα, που είναι και φίλοι μου.
0: Από το Παναγιώτα βγαίνει.
1: Έτσι όπως μου το έπεσε από το Παναγιώτα, μου θυμίζει Πέγγι Καρά.
0: Ναι, εντάξει. Και εκεί από το Παναγιώτα ήταν.
1: Ναι, Πέγγι Καρά, η γνωστή
0: ηθοποιός.
1: Και εκεί ωραία έχουμε να πούμε για το κατακουσινό κάτι.
0: Για τον γνωστό δημοσιογράφο.
1: Για τον γνωστό δημοσιογράφο. Πού είπε, όπως είπε και η γνωστή, έλα τώρα, δεν τα ξέρετε ότι όλοι έχουν παρατσούκλια. Λοιπόν, όσο για το θεματάκι που είχαμε χτες σε σχέση με, με τη χρηματοδότηση, με τα λεφτά αυτά, τα 140 εκατομμύρια που δίνει η περιφέρεια, τα 199 σελίδες, τις διάβασες?
0: Δεν μπορούσα να τις διαβάσω.
1: Δεν πρόκαμες,
0: Όχι. Αν και στο βιβλίο του Τσίπρα το διάβασα και ήταν 700 κάτι. Οπότε ίσως και να είμαι μεροληπτικός.
1: Κοίταξε, δεις κι άλλοι έχουν χτυπήσει στα βράχια μικροί. Δεν είσαι μόνος. Δηλαδή εκτός από αυτούς που του χτύπησαν στα βράχια το καράβι και πριν το βλέπαν τα βράχια πήδηξαν, ήταν κι άλλοι που.
0: Εντάξει.
1: Και άλλοι έχουν χτυπηθεί που θέλουν να ξαναπάρουν στο καράβι.
0: Δεν ήμουνα και Θοδωράκης να μείνω στον τρίτο όροφο.
1: Λοιπόν, εντάξει, μείνω.
0: Να ξεμείνω σε τρίτο
1: όροφο
0: και να με κατεβάζω λαφαζάνες κάτω.
1: Λοιπόν, εγώ που επειδή προσπάθησα να κάνω μια αποκωδικοποίηση των ΚΑΔ και ποιοι παίρνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, ποιοι παίρνουν.
0: Ποιοι παίρνουν, αυτό είναι σημαντικό. Ποιοι παίρνουν. Γιατί μάθαμε χθες ποιοι δεν παίρνουν, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Θεοδωσίου.
1: Ναι, λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο και θα έχουμε απάντηση από την περιφέρεια.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Γιατί θα μας πούν, γιατί είναι έτσι όπως θα είδα εγώ. Έχουν εντολές ότι πήραν αυτά τα χρήματα για να τα δώσουν σε συγκεκριμένους. Όλα αυτά θα τα δούμε. Όπως αν αυτά τα χρήματα είναι για αυτούς που είδα εδώ, σε αυτές τις 199 σελίδες, σε αυτούς τους ΚΑΔ.
0: Ούτε καν 200, ναι.
1: Ναι, ούτε καν 200. Οπότε, αν είναι για αυτούς, άλλα έρχονται για τους άλλους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Έχουμε προγραμματίσει κάτι. Θα έχουμε όμως απάντηση από την περιφέρεια. Κάνουμε υπομονή, εδώ είμαστε. Θα μας απαντήσουν οι άνθρωποι.
0: Αυτή την ώρα είναι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, όσοι είστε εκεί, και μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στην Κηφισίας. Προσοχή στους δρόμους.
1: Ωχ, και τώρα θα πάω από την Αττική Οδό, γιατί πάω προς Βραβρώνα μεριά. Καλημέρα, Σταμάτη.
0: Και σήμερα έχουμε ξανά δημοσκόπηση.
1: Άντε.
0: Ναι, θα έχουμε και άλλη μέρα. Είναι από το.
1: Λες ψέματα.
0: Θα παρουσιαστεί στο Μέγκα και είχαμε και χθες δημοσκόπηση.
1: Λες ψέματα.
0: Οι οποίες δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες είναι αλλεπάλληλες. Απ' τη μία, βέβαια, είναι λογικό να έχουμε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις. Με την έννοια, τι εννοώ, ότι έχουμε δύο νέα κόμματα και προσπαθούν να καταγράψουν τις δυνάμεις τους. Οκ, okay, λογικό μέχρι ενός σημείου. Αλλά απ' την άλλη, μου φαίνεται και λίγο έτσι. Κάπως παράξενο, μου αφήνει, για να το πω πιο ωραία, αλγινή εντύπωση.
1: Ναι,
0: το...
1: τα καλά ελληνικά του που
0: αυτό.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Το μέγεθος, ο αριθμός των, και η συχνότητα των δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι δεν βοηθούν κάπως το δημόσιο διάλογο.
1: Βοηθούν. Δημιουργούν το διάλογο.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Δημιουργούν το διάλογο και δεν μιλάμε για άλλα πράγματα.
1: Επίσης,
0: και η πρώτη ερώτηση είναι οι δημοσκοπήσεις.
1: Επίσης σοφούν όπου θέλουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρό αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να ρωτήσεις οποιονδήποτε, οποιοδήποτε πολιτικό ο οποίος έχει μια εμπειρία, έτσι, και να σου πει ότι τα νέα κόμματα θα έχουν μια καταγραφή. Την κάναμε μία, δύο, τελειώσαμε. Θα έχουμε σοβαρή καταγραφή πριν το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, θα γίνει μια καταγραφή τώρα και είμαστε το καλοκαίρι. Ωραία. Μετά είναι λίγα πράγματα.
1: Άμα
0: δεν
1: κατέβει
0: να
1: τώρα ένα νέο κόμμα πουρναράς, χωρίς να λέει ποιος είναι μαζί του. Και κάνει και ένα νέο κόμμα ο Γεωργιάδης. Εγώ, όχι ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης θα γίνει πρόεδρος το παλιό.
0: Για να ολοκληρώσει, μας πιέζει ο χρόνος.
1: Λοιπόν, και πούμε ότι κατεβαίνουμε. Χωρίς να πούμε ποιοι θα είναι μαζί μας. Χωρίς να πούμε τι θα κάνουμε. Χωρίς να πούμε τι θα κάνουμε και πούμε. Για να έχουμε ήλιο στην Ελλάδα. Ναι. Ρε αυτό. Πόσο είπε Βούλτα Πατουλίδου.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Με αυτό. Κάποιοι θα μας ψηφίσουν. Δεν θα πούνε. Όχι, θα μας ψηφίσουν. Θα πούνε ναι, με αυτούς είμαστε. Καλά τα
0: λέμε. Εντάξει, θα το δούμε πώς τα καταγραφούν. Κάπου εδώ εμείς να ολοκληρώσουμε.
1: Ευχολόγια λοιπόν τα νέα κόμματα. Ευχολόγια από τον Πάνο Μπουρναρά.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ευχολόγια και πάλι. Δηλαδή, ευχολόγια Θεού θέλοντος.
0: Τα λέμε αύριο, ναι, 9 με 10 με κληρώσεις.
1: Με κληρώσεις.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Στην πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Για τους Ερυθρόλευκους, κορυφαίοι ήταν οι Βεζέγκοφ και Φουρνιέ με 16 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ναν και Όσμαν έβαλαν 43 πόντους για τους Πράσινους. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία είχε το Τριφύλι. Πρέπει να ξεχάσουμε και κούραση και τα πάντα. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενδιαφέρον τη Σάο Πάολο για τον 21 ετών στόπερ του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Η πηγή αναφέρει ότι η βραζιλιάνικη πλευρά επιθυμεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Μάρκο Νίκολιτς, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια του. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκαμπριέλε Τζάπα για το δεξί άκρο τη άμυνα του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Μένω στον ΠΑΟΚ, δεν θα είχα πρόβλημα αν η διοίκηση αποφασίσει να αποχωρήσω, τόνισε ο Ρασβαλουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή τη Ρουμανία. Επίσημη πρόταση κατάθεσε ο Ζήσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν όψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδινάβοι. Η Εθνική έχει μία συνέχεια. Από τους φερειστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδου είναι στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Για την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, η Εθνική Ομάδα Νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι. ποκάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, να έχουμε μια καλή μέρα, όλη μέρα, σήμερα 5η, 4 του Ιούνιου, είναι η 155η, 155 γράφει το κοντέρ του, 2026, Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα. Εκεί να μην γίνει κανένα λάθος, έτσι, στο Μητροφάνα, στο σύμφωνο, φίλε, που να ράτοπιες. Καλημέρα, Πανώ. Δεν πήγες να ξεριστείς, κουρευτείς. Πότε θα πας?
1: Δεν θα κουρευτώ, θα κλειτώ.
0: Okay. Τα τρία αυτά ονόματα γιορτάζουν, η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Λοιπόν, Μητροφάνης υπάρχει και επώνυμο παρεπιπτόντος, έτσι. Υπάρχει και συνάδελφος, δημοσιογράφος, Μητροφάνης, επώνυμο. Τα αγαπημένα μου είναι τα τυριά και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι Εθνική ημέρα τυριού. Όλα τα τυριά γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα. Τα λατρεύεις και εσύ τα τυριά, φίλε Πουρναρά, είμαι βέβαιος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τυρί?
1: Η φέτα.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Ναι, φετάσεις,
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είσαι του άσπρου δηλαδή τυριού, ναι, όχι του κίτρινου, ναι.
1: Και θα γίνετε όλοι τα τρώω.
0: Ναι, και εγώ όλα σχεδόν τα τρώω. Φέτα και ροκφόρ. Ροκφόρ, αυτά τα δύο. Απλά τα τελευταία ένα χρόνο λόγω διατροφής έχουμε βάλει και το κότατς με τα σπυριά, όπως λέμε, σπυριάρα μπάλα, σπυριάρικο τυρί, το κότατς.

Για όσοι δεν το καταλάβατε, είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, εδώ στα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports, σε αυτή την τρομερή συχνότητα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 10-12, το έχουμε πάρει αγκαζέ και κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: Σαν σήμερα, 4 του Ιούνιου του 1456, επαναλαμβάνω, το 1456, ουσιαστικά 3 χρόνια και κάτι μέρες μετά την άλωση της πόλης που προηγήθηκε το 1453, 29 Μαΐου, στις 4 Ιούνιου του 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι φίλε μπαίνουν στην Αθήνα, καταλαμβάνουν την Αθήνα, έτσι, εκτός από την Ακρόπολη, έτσι. Τραχάνογλου, ο Μερμπέης, έτσι. Λοιπόν, ήταν υπό επί 2 αιώνες υπό την καταπίεση των Φράγκων η Αθήνα, έτσι.
1: Κι όμως επιβιώσαμε.
0: Ναι ρε φίλε, επιβιώσαμε. Ναι, αλλά πώς έγινε η Αθήνα από μια κομμόπολη 12.000 κατοίκων έφτασε να γίνει μια πρωτεύουσα 4,5, 5, 6 εκατομμυρίων. Πόσοι ζουν πλέον στην Αθήνα, ρε φίλε.

Μετά το θάνατά του έγινε γνωστό ότι πέθανε. Έπρεπε πρώτα να γίνει και η κηδεία του στην Κάριστο και μετά να γίνει γνωστό ότι πέθανε. Ένας ηθοποιός που ήταν από τους αγαπημένους μου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στα 94 του χρόνια. Πλέον ζούσε τα τελευταία χρόνια στην αγαπημένη του Κάριστο, πολύ ωραία, Νότιο Εύβοια. Λοιπόν, έφυγε γι' αυτός χθες. Για μένα που ήμουνα τότε πιτσιρικάς, φίλε, έγινε αγαπημένος μου μέσα από την, από τα πρώτα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, έτσι, ο Άγνωστος Πόλεμος. Ωραίο.

Συνταγματάρχης Βαρτάνης, φίλε. Ο συνταγματάρχης Βαρτάνης. Αυτό τον ρόλο υποδιότανε στην μυθική αυτή θρυλική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, ο Άγνωστος Πόλεμος, δεκαετία 70 το λέτε, έτσι. Εγώ να ήμουν 10 χρονών τότε, φίλε, 11, μου είχε μείνει. Συνταγματάρχης Βαρτάνης.

0: Ο Τζόρτζης μη ρωτάτε, δεν θα τον ακούσετε σήμερα να κάνει τον κεσαριλίκι του. Δεν είναι εδώ, έχει ρεπό ο Τζόρτζης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη τσιμπάει ρεπουδάκια ο Τζόρτζης. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, όπως είχαν προβλέψει και ο Τζόρτζης και ο κύριος Πουρναράς, πιο δύσκολα όμως από ό,τι είχαν προβλέψει και οι δύο, κατάφερε να κερδίσει με 82-76 τον Παναθηναϊκό χθες στο ΣΕΦ, με αποτέλεσμα μετά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τα βάλει με την κυβέρνηση, να τα βάλει με το Λιόλιο, δηλαδή με τη διοίκηση της ΕΟΚ, λέγεται η Ομοσπονδία, με τη διαιτησία. Εντάξει, το γιατί τα βάζει με την κυβέρνηση, θεωρητικά επειδή ανέχεται όλα αυτά που γίνονται σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά φωτογραφίζει με έμεσο τρόπο τον Δημητριάδη. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Φωτογραφίζει τον Δημητριάδη που είναι πολύ κοντά στον ΚΑΕ Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ κοντά στους Αγγελόπουλους, θυμάστε τι είχε γίνει με το Μαρινάκι. Με παίρνει φίλε, τώρα ανοίγω παρένθεση πριν πάω στο συνεχίσω για το χθεσινό μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να πω και την άποψή μου και για το κομμάτι το αγωνιστικό και για αυτή την ανεκδίκητη την Ατιτζαρούχα. Μην μου πεις ότι ήταν φάουλ. Πρόσεχε πως σε κοιτάω, μην μου πεις ότι ήταν φάουλ. Εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν κρίθηκε το μάτς, δεν έχασε ο Παναθηναϊκός από αυτή την απόφαση, αλλά σε τέτοια μάτς, σε τέτοιους τελικούς, με τόσες επαφές, με τέτοιες εντάσεις, δεν μπορείς να παραδίνεις αυτό. Για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Αν εσύ βλέπεις φάουλ και μου πεις πού είδες το φάουλ που έκανε στον Φουρνιέο Ναν, πού ήταν το φάουλ. Πες μου τώρα, γιατί σε βλέπω πως με κοιτάς. Πες ρε φίλε, συζήτηση κάνουμε εδώ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Γιατί το δίνεις. Ρε φίλε, αυτές οι επαφές. Δεν τη δίνεις αυτή την επαφή. Και ήταν στο ξεκίνημα πριν κάνει την τελική μάσα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει ένα βιντεάκι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από την προστινή κάμερα που στο χέρι υπάρχει επαφή.
0: Okay.
1: Αλλά okay, είναι.
0: Ξέρεις, ωραία, να το δεχτώ. Όχι, έχεις δίκιο. Πάμε στο χθεσινό μάτς να δούμε πόσες τέτοιες επαφές εκατέρωθαν τις άφησε. Δεν χρειάζεται να το δώσεις αυτό το σφύριγμα και δείχνει για μένα. Πώς να το πω. Πρεμούρα. Γιατί ήταν σε μια φάση και ο Παναθηναϊκός ήταν δύο πόντους ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει, τι έλεγα. Ανοίγω την παρένθεση. Με παίρνει προχθές ένας φίλος μου, μου λέει ποιον είδα. Του λέω ποιον είδες. Ποιον είδα κατεβαίνοντας στην Ακαδημία. Και μάλιστα μου λέει, δεν κοίταγα μπροστά μου, κοιτούσα μια ωραία κυρία που ανέβαινε από την απέναντι πλευρά. Ποιον είδες, του λέω. Μου λέει και πώς πήγαινε. Μπροστά, σαν σταυρός, είχε 4 σωματοφυλάκες μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά του. Ποιον του λέω, το Δημητριάδη μου λέει. Ανέβαινε, κατέβαινε την Ακαδημία, δεν κατάλαβα. Με 4. Σε στήλη σταυρού. Μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά. Αφού έχουμε πει, έχει πάρει τον διευθυντή και όλο το πρωινέ καμ, του λέω. Αυτά. Και επειδή δεν έβλεπε, σκουντούφλησε πάνω σε έναν και τον αγριοκοίταξε από του σωματοφυλάκες. Αυτά. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα για το χθεσινό μάτς. Γιατί, όπως ως συνήθως, είδα το τελευταίο δεκάλεπτο. Έχω άποψη για το τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί που έχει κάνει το εντυπωσιακό καμπάκ ο Παναθηναϊκός, έχει βάλει τα 4-4 ο Μίτογλου. Γιατί είχαν 17 πόντους, έτσι, ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, πάμε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Κακώς το δίνει η Τσαρούχα. Είναι απαράδεκτη. Δείχνει και την πρόθεσή της βεβαίως. Ή να στο πω διαφορετικά, που δεν δίνει ένα διαιτητή που δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς για τις προθέσεις του, όταν σε εκείνο το σημείο δίνει τη συγκεκριμένη παράβαση. Αλλά για μένα η Τσαρούχα δεν ευθύνεται για την ήττα του Παναθηναϊκού, φίλε Πουρναρά. Πάρε μικρόφωνο γιατί θέλω να μου τοποθετήσεις και εσύ μετά για το χθεσινό μάτς. Δεν ευθύνεται για την ήττα του Παναθηναϊκού. Για μένα ευθύνονται καθαρά από τη στιγμή που το έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός το μάτς που έκανε με 17 πόντους και του δίνονται στο τελευταίο τρίλεπτο
1: πολλές ευκαιρίες.
0: Σίγουρα τρεις ευκαιρίες για να περάσει μπροστά στο σκορ. Απανωτές μάλιστα, γιατί έχανε τις επιθέσεις, έβγαζε άμυνα, έχανε τις επιθέσεις ο Ολυμπιακός, έβγαζε μια νευρικότητα ο Ολυμπιακός. Ναι. Λογικό είναι το μείον 17, το είχε φτάσει πρωταθλητής Ευρώπης, κατάμεσο στο σεφ, σου λέει θα ξεκινήσουμε με break, είχε φτάσει πλέον, ήταν κατάφατσα. Κατάφατσα. Εκεί, αυτή είναι η άποψή μου. Στο τελευταίο τρίλεπτο, απανωτές ευκαιρίες να προηγηθεί, τις πετάει όλες στα σκουπίδια με κάκιστες. Με κάκιστες επιθετικές επιλογές από όλους. Από όλους. Ακόμα και σε κάποια στιγμή μετά από ένα time out, ο προπονητής, ο Αταμάν, δίνει εντολή την επίθεση να την κάνει με τρίποντο ή δίποντο ο Χέις. Και ο Ιωάννου ρωτάει τον τριανταφύλλου από την έρτη μετάδοση, τι είπε. Και λέει, έδωσε το σχέδιο να πάει στο Χέις. Μα λέει, έχει ένα στα 12. Λοιπόν, τις πέταξε στα σκουπίδια. Έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω, δεν ευθύνεται η Τσαρούχα. Αλλά για την ήττα, αλλά η Τσαρούχα επιβεβαίωσε με το προκλητικό φάουλ που έδωσε πάνω στο Φουρνιέ από τον Ναν, με το οποίο χρέωσε τον Ναν, τους διόλου κολακευτικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους την στολίζουν ως X-Factor των πρωταθλητών Ευρώπης. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας ακούω, κύριε Πουρναρά.
1: Γενικότερο σχόλιο.
0: Ναι, εγώ είπα για το τελευταίο δεκάλεπτο, ναι, το μάτς.
1: Θα πω για τον Ολυμπιακό αρχικά. Ναι. Μέχρι το 25 ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Από το 25 και μετά ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή το ότι επέστρεψε και ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο. Εμένα μου φάνηκε ότι νόμιζε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει περπατώντας. Δηλαδή στο 25 σταμάτησε να παίζει.
0: Okay, αλλά ακόμα και στο τέλος, όταν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός και τις ευκαιρίες να βγει μπροστά, στο τέλος μίλησε η ποιότητα, η κλάση, η ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που μπορεί, ναι, ο Ναν, ο Μίτογλου, να είχαν μαζί με τον Όσμαν να ήταν οι τρεις κορυφαίοι σε πόντους. Ναι, αλλά. Στο τέλος δεν μπορούσε να βρει πάλι καλάθι. Εκνευρισμός. Είδες ο Γόκαπ τι τρίποντο έβαλε.
1: Ναι.
0: Και 5 πόντους στο τέλος που δεν είχε μιλήσει, στο τέλος μίλησε. Είναι η ψυχολογία, είναι. Αυτό όμως μετράει. Δηλαδή ότι κατάφερε στο τέλος ο Ολυμπιακός με την ποιότητα κάποιων παιχτών του να πάρει το μάτς. Ένα δικό του μάτς που για να χάσει, να το κλέψει ο Παναθηναϊκός. Για συνέχισε. Ναι.
1: Και έχω και την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός βασίζεται σε μεγάλο μέρος στα ξεσπάσματα που θα κάνουν παίκτες, συγκεκριμένοι παίκτες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ομάδα Παναθηναϊκός.
1: Αυτό
0: δεν είναι γκρουπ όπως είναι.
1: Αυτό μου βγάζει εμένα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μέχρι το 25 αν είναι καλό, που ήταν καλός, ήταν 10-15 πόντους μπροστά. Μόλις ως ομάδα πέφτει, πέφτει.
0: Και ο Παναθηναϊκός πήρε.
1: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή μπορεί να σου βγάλει να πετύχει κάποια στιγμή τον Γκράτσο ή Μίτογλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεμονωμένοι.
0: Ο Μίτογλου, Όσμαν. Έτσι, ναι. Ο Ναν, έτσι. Όταν όμως στο τέλος αυτοί σύγησαν, δεν υπήρχαν παίκτες να τον τραβήξουν εκεί που είχε κολλήσει, έχασε ο.
1: Θα μπορούσε να το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι.
0: Ρε φίλε, έχασε τρεις απανωτές ευκαιρίες για να βγει μπροστά στο σκορ.
1: Ο Ολυμπιακός στο τέλος ήταν πάρα πολύ κακός.
0: Πολύ νευρικός.
1: Και ο Παναθηναϊκός είχε το momentum.
0: Νευρικός και λίγο ενέργεια του έλειπε.
1: Ναι, μπορεί. Και ο Παναθηναϊκός είχε το momentum και στο τέλος δεν τα έβαλε.
0: Ναι.
1: Άμα τα έβαζε, θα το έπαιρνε το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, με αφορμή την είδηση που κυκλοφορεί από χθες, μένουν μόνο τα τυπικά της πρόορης ανανέωσης, επέκτασης συμβολέου με αναπροσαρμογή αποδοχών του Νίκολιτς, του MVP του φετινού, μάλλον του πρωταθλήματος. Για μένα δεν ήταν επέκτης, ο παίκτης ήταν ο προπονητής. MVP, συγγνώμη, δεν ήταν επέκτης, αλλά προπονητής. Ο προπονητής ΑΕΚ, ο Νίκολιτς. Λοιπόν, οι ανακοινώσεις από ό,τι φαίνονται, λεπτομέρειες και ανακοινώσεις από ό,τι φαίνονται για επέκταση του συμβολέου του. Το συμβόλαιο το οποίο έλυγε του χρόνου το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 27, και ήταν ένα συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές, πάνω από 2 εκατομμύρια αμείβεται, με πάνω από 2 εκατομμύρια αμείβεται ο Νίκολιτς μαζί με, με τους συνεργάτες του, με το staff του. Παρόλα αυτά ο Μάριος Ηλιόπουλος, για να τον επιβραβεύσει, του κάνει ένα συμβόλαιο που μένει να δούμε, υπάρχει συμφωνία αν θα είναι μέχρι το 2029 ή μέχρι το 2028. Λοιπόν, και να δούμε, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή τη φορά θα υπάρχει buyout, το ζήτησε και ο ίδιος ο Νίκολιτς, θα υπάρχει buyout στο συμβόλαιό του για συγκεκριμένα πρωταθλήματα, για ομάδες από συγκεκριμένα top πρωταθλήματα. Λοιπόν, έχει τελειώσει, έτσι, η ιστορία αυτή, οι ανακοινώσεις μένουν, και με αφορμή αυτό διαβάζω το μήνυμα του καλού φίλου του Κυριάκου, του ΑΕΚΤΖΙ. Λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Πέρυσι, τέτοια εποχή, στην παρουσίαση του Νίκολιτς, επικρατούσε σκεπτικισμός στους περισσότερους από εμάς τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και το αμφισβητούσαμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και εγώ μέσα σε αυτούς. Ένα χρόνο μετά, λέμε ένα μεγάλο μπράβο στον coach για τη δουλειά του και στους αρμόδιους που του έκαναν την επέκταση, που και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήθελε το μάθημα. Θα στέλνω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Κώστα το Χατζή, και στην Εμιλία και στον Βαγγέλη και στον Αντώνη και στον Γιώργο, ο Γκρέγ, ο φίλος μου ο Κύπριος. Λιβαδιά είναι, πολύ βαδιά είναι, Λιβαδιά, Θήβα, από εκεί, από εκεί, του επαγγέλματος στην Κύπρο. Φίλε μου Ευάγγελε, καλή σου μέρα από Λευκοσία. Το σημερινό μότο είναι: η ζωή είναι πολύ μικρή για να είσαι νεκρός προτού πεθάνεις. Μεγάλη ατάκα, μεγάλο μότο, φίλε Γκρέγ. Στον ΠΑΟΚ μία από τα ίδια, ο Λουτσέσκου να δηλώνει στη Ρουμανία, που μίλησε πάλι στην ρουμανική τηλεόραση, ότι δεν φεύγω από τον ΠΑΟΚ, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αν η διοίκηση όμως αποφασίσει ότι δεν, okay. Θα σας πω αναλυτικά τι γίνεται στον ΠΑΟΚ μετά, γιατί όταν θα έχουμε χρόνο περισσότερο, στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, στις Μιχίες, γιατί τώρα δεν θα προλάβουμε. Στον Παναθηναϊκό αναχωρεί ξανά ο Νίστρουπ, έρχεται, αν δεν έχει έρθει, ο Μπαλντίνι. Λοιπόν, ήταν να έρθει χθες ή σήμερα διαφορετικά, ο σύμβουλος του Αλαφούζου. Λοιπόν, θα μπει μπροστά ο προγραμματισμός. Νομίζω ότι Παρασκευό, Σάββατο, Κύριακο, Σάββατο, Κύριακο θα σκάσει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Μεταγραφές μπορεί. Εγώ λέω μία συγκεκριμένη που θα είναι Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αυτό, κρατήστε το. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, άντε να σας δώσω τη δική μου εκδοχή για το πόσο πήγε η μεταγραφή του Ζουμπκόφ. Έτσι. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα, και εγώ η πρώτη ενημέρωση που είχα ήταν ότι θα πλησίαζε τα 6 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι γράψανε για 5 εκατομμύρια, άλλοι για κοντά στα 5,5 εκατομμύρια. Το Transfer Market λέει 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, χθες το βράδυ μίλησα με έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ δυνατός στην Τουρκία. Τούρκος ατζέντης είναι, ο οποίος κάνει πάρα πολλές δουλειές με την Trabzonspor, έχει κάνει και κάνει και έχει και παίκτες στην Trabzonspor. Ήθελα την άποψή του για τον Ζούμπκοφ και το ρώτησα πόσο, τι έχει μάθει, και μου λέει: η μεταγραφή του Ζούμπκοφ πήγε 3,7 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Trabzonspor σε μία δόση, 3,7, και έχουν μπει άλλο 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους. Μπόνους π.χ. συμμετοχή στη League Phase του Champions League ή στη League Phase του Europa League. Εύκολα, γιατί η ΑΕΚ την έχει δεδομένη. Εξαρτάται αν θα είναι στο Champions League ή στο Europa League. League Phase όμως θα πάρει μπόνους από αυτό. Μπόνους κατάκτηση πάλι πρωταθλήματος. αυτά τα μπόνους. 3,7 σε μία δόση πήρε η Τραμζοσπόρο από τον Μάριο Ηλιόπουλο και 1,5 εκατομμύριο σε δόσεις.
1: Δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ένα χειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ.

Άγγελε. Βλέπει σου να είσαι στην ΑΕΚ. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον ΑΕΚ, γιατί υπάρχουν ρεπόρτερ που λειτουργούν και ως αστυνομία τύπου. Ό,τι γράφουμε για Ουναΐ, για τον Στόπερ, αμέσως λες και έχουνε, τους έχει τσιμπήσει η Μίγα Τσετσέ. Τσετσέ δεν λεγόταν η Μίγα? Ναι. Και γράφουνε, διαψεύδουνε. Αυτά τους ενοχλεί, αυτά που γράφω εγώ. Δεν πειράζει, άλλωστε εμείς δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι ούτε ρεπόρτερ, διασκεδαστές κατά κάποιο τρόπο είμαστε. Τι να κάνουμε, οπότε ρώτα αυτούς, Σταυρό. Πλάκα κάνω. Ξέρω ότι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλντα, αυτό ξέρω. Γιατί ξέρετε, με το Ριμπάλντα είναι κάτω από τα ραντάρ. Δεν ξέρω και αριστερά αν φεύγει μια λεπτομέρεια, απλά λεπτομέρεια κτλ. Ότι ο παίκτης που κοιτάει η ΑΕΚ για τη θέση του μεσοεπιθετικού είναι 12 ή 14 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Και θα είναι μετά, έχει ομάδα, είναι σε ομάδα. Τώρα, ποιος μπορεί να είναι αυτός? Εγώ για τον ΝΑΗ είχα γράψει τα δεδομένα, ότι είναι ένας παίκτης που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ριμπάλντα. Αυτός τον είχε πάει στην Μαρσέικ με 8 εκατομμύρια. Λοιπόν, ότι θα φύγει, ναι, ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα. Σχεδόν μπορεί, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είχα γράψει. Αλλά από τη στιγμή που ο Ηλιόπουλος είναι διατεθειμένος να δώσει 5, 6, 7 εκατομμύρια για αυτή τη μεταγραφή και να είναι και πιο ακριβή μεταγραφή από του Ζουμπκόφ, που επαναλαμβάνω, ενημερώθηκα χθες από την Τραμζοσπορ, από άνθρωπο δηλαδή που μίλησε με την Τραμζοσπορ, που μιλάει με την Τραμζοσπορ, ότι η μεταγραφή πήγε 3,7 σε μία δόση, είναι 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους, έτσι. Λοιπόν, για το παίχτη που θα έρθει για να αντικαταστήσει τους Περέιρα και τον Ζωάο Μάριο, μπορεί να δώσει και 5 και 6 και 7 εκατομμύρια. Το έχω ξαναπεί αυτό.

Λοιπόν, παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Κακώς ασχολήθηκα, είπα την άποψή μου. Γιατί όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο μπάσκετ, υπάρχει τρομερή τοξικότητα. Εμένα δεν μου αρέσει. Έτσι. Επίσης, είναι κακό να ασχολείστε με τους ιδιοκτήτες, έτσι, που είναι εκατομμυριούχοι, που έχουν τις ομάδες, έτσι. Και σήμερα μπορεί να τα βάζουν με τη διαιτησία, να είναι κόντρα στη διαιτησία και αύριο, να έχουν καταφέρει να την έχουν το μέρος τους. Έτσι είναι. Η διαιτησία μια περίοδο πάει στον έναν, μία στον άλλον, διαχρονικά και σε όλα τα αθλήματα. Όσοι δεν το αντέχετε, ασχοληθείτε με εκείνους που κάνουν και που έχουν τα οπαδικά, έτσι, που έχουν την οπαδική ενημέρωση, την οπαδική άποψη, την οπαδική πολιτική, τις οπαδικές business. Εντάξει, για να το κλείσουμε αυτό.

ούτε. Ναι, αυτό. Ο Γιάννης λέει: εμείς κύριε Βάγγελ, ένα Λακιώτη ξέρουμε. Αυτό με τα πλακάκια, υπάρχει δημοσιογράφος Λακιώτης. Ναι, αθλητικός συντάκτης, παρουσιαστής, δημοσιογράφος που κάνει καριέρα στην Κύπρο.

0: Λοιπόν, ανατροπή πριν πάμε στο Λάμπρο Καραγκάνη, ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Παρότι έκανε ραντεβού, μίλησε με τον Καρυπίδη, άκουσε την πρόταση του Καρυπίδη κτλ. Και στον Άρη πιστεύανε ότι θα έλεγε το ναι. Οπότε φαίνεται ο ταξιάρχης Φούντας θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Όφη και τα επόμενα χρόνια. Είχε το υψηλότερο συμβόλαιο την περασμένη σεζόν με 350 χιλιάρικα. Ο Άρης του έδινε 500-550. Δεν ξέρω τι εγγύηση όμως του έδινε, δεν μπορούσε να του εγγυηθεί. Τελικά. Το τελευταίο 48ωρο οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον Όφη και το Φούντα, εντάθηκαν και από ό,τι φαίνεται επήλθε συμφωνία. Το στίγμα της συμφωνίας και ότι ο Φούντας θα συνεχίσει το έδωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος μέσω της ανάρτησης του στα social media προανήγγειλε την παραμονή του πρώτου Έλληνα σκόρερ της περσινής στοίχημα Super League με τη φανέλα του Όφη, και λίγο αργότερα και η ΠΑΕ Όφη δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το τραγούδι «Σούσουρο» της Αδρομάχης, παρουσιάζοντας παράλληλα μια φανέλα με το νούμερο 11 και τη χαρακτηριστική λεζάντα με τρία emoji που άφηναν ελάχιστα περιθώρια παρερμηνίας. Οπότε γι' αυτό λέω ανατροπή, ο Φούντας μένει, ανανεώνει με τον Όφη, συμφώνησε και δεν θα πάει στον Άρη. Έλα Λάμπρο, συγγνώμη.
1: Γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλός παίχτης ο Φούντας. Καλά, πολυτέλεια.
1: Αυτή
0: για τον Όφη.
1: Αυτή τη συζήτηση την κάναμε και μέσα στο χειμώνα με συναδέλφους για το αν θα μπορούσε να σταθεί σε μεγάλη ομάδα. Εγώ λέω ναι.
0: Σαν αναπληρωματικός να έρχεται από τον πάγκο, έτσι, όχι για βασικός. Γιατί είναι και Έλληνας. Παίζει πολλές θέσεις, καλύπτει πολλές θέσεις, έχει ποιότητα, έχει. Ναι, εγώ το. Δεν την έκανες μαζί μου, αλλά θα συμφωνούσα ότι.
1: Όχι, δεν την κάναμε μαζί. Για Παναθηναϊκό το συζητάγαμε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά ότι έχει πολλή ποιότητα και προσωπικότητα. Τέλος πάντων, στα δικά μας δεν έχω κάτι νεότερο να σου πω από μεταγραφές. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Αργεντινή, από τον Αγκουστίνο Ζαμπαλέτα, δημοσιογράφο.
0: Καλός, σοβαρός, αξιόπιστος, ή πρώτη φορά τον ακούμε τον Ζαμπαλέτα, γιατί εγώ Ζαμπαλέτα ήξερα το δεξί μπακ.
1: Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
0: Την παιχτάρα, τον Ζαμπαλέτα, το θυμάσαι.
1: Δεν γνωρίζω, δηλαδή. Ναι, βέβαια, δεν εννοείται τον θυμάμαι τον Ζαμπαλέτα, τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Αλλά τον συγκεκριμένο δεν τον έχω, δεν τον θυμάμαι, ας πούμε, από τις περιπτώσεις τα Μπόρντα Αντίνο πρόσφατα. Εδώ συνδέει τον Παναθηναϊκό και άλλες δύο ομάδες, μία από τη Βραζιλία και την Ορλάντο της Αμερικανικής MLS, με τον Γκαστόν Μπενεντέτη.
0: Ετών?
1: Ετών 25. Επιθετικογενές γράφει ο Ζαμπαλέτα, αριστερός μπακ. Εγώ βλέπω δύο ασίστ πέρσι βέβαια.
0: Σε ποια ομάδα είπες, κάτσε να βάλω τράσερ.
1: Εστουδιάντες. Έχει
0: μεγάλες ομάδες.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη του 27. Για τις ομάδες αυτές, Ευάγγελε, ο συνάδελφος από την Αργεντινή δεν καταγράφει ότι έχουν κάνει πρόταση.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ότι δοσκοπούν την περίπτωσή του, ακριβώς. Έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 27. Ας κρατήσουμε το όνομα, θα πω εγώ, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίχτη στη συγκεκριμένη θέση. Επαναλαμβάνω ότι.
0: 2 εκατομμύρια, Γκαστόν, 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία. Okay.
1: Θεωρώ ότι προτεραιότητα είναι ο Ζαγαρίτης. Αν δεν ξέρουμε τι έχει υποθεί και αυτές τις μέρες προσωπικά, τουλάχιστον δεν γνωρίζω, ανάμεσα στους ανθρώπους που είδε ο Νίστοπης στην Αθήνα και ήταν αρκετοί, και από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και από την τεχνική διεύθυνση του Παναθηναϊκού, τι ακριβώς έχουν συζητήσει για τις μεταγραφές, τι ακριβώς έχει εισηγηθεί ο Γιάκοπ Νίστροπ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Δάνεια. Νομίζω ότι ο Ζαγαρίτης πρέπει να τον κρατήσουμε ψηλά. Είναι μια υπόθεση που θεωρώ ότι έχει μέλλον για τον Παναθηναϊκό με τα τώρα δεδομένα, εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης ο οποίος, ξέρεις, δουλεύεται χωρίς να έχει βγει το όνομά του στο φως της δημοσιότητας και απασχολεί. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός ή όποια άλλη ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός που ασχολήθηκε, θα έχουν και ανταγωνισμό από την Ιταλία, γιατί υπάρχει ομάδα η οποία δεν κατανομάζεται σύμφωνα με πληροφορίες, η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει στο Λεβαδιακό ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια για τον Τσάπρα. Αν αυτό γίνει, καταλαβαίνεις ότι το θέμα εκεί θα πάει σε μια διαφορετική κατάληξη.
0: Εγώ έχω τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα από τότε που κυρίως οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού το πήγανε πολύ ψηλά το θέμα του Τσάπρα, ότι ο Τσάπρας ή θα πάει στον Παναθηναϊκό ή θα πάει στην Ιταλία. Εδώ και ένα μήνα.
1: Άρα μέσα είσαι, σε αυτό που λέω.
0: Και επίσης το γεγονός ότι γίνεται μια προ... δηλαδή έχουν ακουστεί Ουντινέζε, Μπολόνια, για Τσάπρα.
1: Μπολόνια νομίζω είναι.
0: Ναι, Ουντινέζε, Μπολόνια, ότι υπάρχουν και άλλες. Δουλεύετε, άρα δουλεύετε και εκεί από κάποιους ατζέντες. Και μην ξεχνάμε και ότι και ο Κομπότης αρέσκεται μιλάει και Ιταλικά, γουστάρει την Ιταλία. Και επίσης.
1: Έχει νομίζω κάνει και σπουδές στην Ιταλία.
0: Ναι, και ο Ιωαννίδης είχε παίξει για ένα διάστημα, έπαιζε και αυτός. Τον έφερε στον Παναθηναϊκό βεβαίως, αλλά προσπάθησε πριν και μέσω Ιταλίας κτλ. Πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ας το κρατήσουμε αυτό. Εγώ και εγώ εξακολουθώ, συντάσσομαι μαζί σου το κομμάτι αυτό, ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες ακόμα για τον Τσάπρα, έτσι ώστε να έρθει σε συμφωνία.
0: Ο Παναθηναϊκός, Λάμπρο μου, αν το θέμα του Καλάμπρια, δηλαδή αν στον Παναθηναϊκό έχουν αντιληφθεί ότι ο Καλάμπρια θα έχει σοβαρές έτσι πώς να το πω, επιθυμία επαναπατρισμού, γιατί αν θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία θα βρει προτάσεις, πιστεύω. Αν το βλέπουν, αν το έχουν καταλάβει αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει να κλείσει να ενεργοποιήσει τον Τζάπρα, να πάρει τον Τζάπρα, γιατί είναι μια, δεν είναι εύκολο να ψάχνεις τώρα μέσα στο καλοκαίρι για ξένο δεξιμπακ. Ας πάρει τον Τζάπρα και μετά βλέπει και για ξένο δεξιμπάκ.
1: Να μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι για τον Καλάμπρια, επειδή γνωρίζω ένα-δυο πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν και με αυτά που τον έχουν όχι δυσαρεστήσει, προβληματίσει στον Παναθηναϊκό, ναι, με τις αλλαγές προπονητών. Αλλιώς τα περίμενε. Θεωρεί την ομάδα ότι έκανε ένα underachievement φέτος, δηλαδή ότι μπορούσε περισσότερα και ότι ήταν κάτω από τις δυνατότητες της. Ένας παίκτης με πολύ σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια, μία-δύο φορές πήρε το λόγο, στον μπορώ να σου το πω με τα λόγου γνώσεως. Και μείνανε κλαρίνο όλοι και ακούγανε. Γιατί είναι χαμηλών τόνων παιδί. Δεν του αρέσει αυτό που έχει γίνει με την αλλαγή προπονητή. Είναι από τους λίγους ενδεχομένως παίκτες που δεν άκουσαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, δεν το υποδέχτηκαν καλά ότι ο Μπενίτες.
0: Πώς ήταν κιόλας. Άλλος παίκτης. Όχι, κάποια πράγματα όμως σημειολογικά έχουν την αξία τους. Άλλος παίκτης Παναθηναϊκού, πώς ήταν υπέρ του Μπενίτες.
1: Ο Τουμπά. Ναι. Που δεν ήταν και από τους αγαπημένους του, να πω την αλήθεια. Ναι. Ο Ερνάντες, ναι, ο Τσιριβέγια. Ναι. Αυτοί μου έρχονται τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Αλλά γενικά ο Καλάμπρια, να ξέρεις, επειδή το συζητάμε το κομμάτι του επαναπατρισμού, για την Κάλιαρη, χωρίς να υποτιμώ καμιά ομάδα, έτσι. Θα το σκεφτεί διπλά. Αν του έρθει όμως μία πρόταση, λέω εγώ τώρα, από την Αταλάντα.
0: Του Ντουντινέζε, ρε φίλε.
1: Ή από τη Λάτσιο. Εκεί θα το σκεφτεί διπλά και τρίδιπλα. Δηλαδή θέλει να πάει και σε καλή ομάδα στην Ιταλία. Δεν θέλει να πάει σε ομάδα η οποία ξέρει ή θα παλεύει για την παραμονή τη, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Και θέλει να πάει και σε καλό κλαμπ. Επομένως, εγώ περιμένω ένα θορυβόδες καλοκαίρι για τον Καλάμπρια.
0: Καλάμπρια είναι προσωπικότητα, γιατί το είχε δείξει και στην Μίλαν. Όχι επειδή μόνο ήταν και αρχηγός, αλλά όταν πλακώθηκε με τον προπονητή, είχε άποψη. Δηλαδή την άποψη τη λέει, δεν την κρατάει. Δεν τη βάζει κάτω από το χαλάκι για το ένα και το άλλο. Θα την πει, θα την
1: μετά
0: εκράσει.
1: Από μια ήττα του Παναθηναϊκού φέτος.
0: Ναι.
1: Όπου στα αποδυτήρια επικρατούσε μια χαλαρότητα σύμφωνα με τον ίδιο, πήρε το λόγο και είπε αυτό, η ομιλία η σύντομη που έκανε, ότι δεν μπορούμε να χαμογελάμε και να είμαστε χαλαροί τη στιγμή που έχουμε χάσει. Και ξαφνιάστηκαν άπαντες τότε εντός των αποδυτηρίων, γιατί ήταν και από τις ελάχιστες και παραμένουν από τις ελάχιστες παρεμβάσεις του, και έμεινε να τον ακούνε για ένα-δύο λεπτά χωρίς να θυμώ, χωρίς να έχει φωνές και τέτοια, ότι δεν γίνεται να έχουμε χάσει και είναι εμείς αυτή τη στιγμή να είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Και εκεί άρχισαν να αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική προσωπικότητα είναι για τον Παναθηναϊκό ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Για μένα θα είναι μεγάλη απώλεια αν ο Καλάμπρια πουληθεί, γιατί είδαμε φέτος, ειδικά από το Δεκέμβρη και μετά, το τι μπορεί να κάνει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και από κάποια στιγμή και μετά, τώρα για να τα λέμε όλα, από τους λίγους παίκτες που έβγαλαν λίγη πυγμή και προσωπικότητα ήταν αυτός. Οπότε δεν θα το θεωρήσω καλή εξέλιξη αν πουληθεί, όσα χρήματα και να φέρει. Άλλη ονοματολογία δεν έχω, για Τσάπρα είπαμε, για τον Μπενεντέτη είπαμε.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα, μια ψαγμένο του Θανάση μου λέει ότι είναι λογικό να έδωσε το OK ο Νέστρουπ για τον Τσάπρα. Άλλωστε η ομάδα της Κοπενχάγης τον είχε κάνει σκάουτινγκ τον Τσάπρα όταν ο Νέστρουπ ήταν προπονητής της εκεί πέρα. Και υπήρχε θετική άποψη. Ούτε εγώ το ξέρω, απλά το μεταφέρω. Αν είναι αληθινό, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ειδικά ότι τον είχε κάνει σκάουτινγκ η Κοπενχάγη επί Νέστρουπ κτλ. Αυτό.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αν
0: ούτε εγώ. Ούτε εγώ.
1: Τον Τσάπρα η Κοπενχάγη επί Νέστρουπ. Δεν το αποκλείω πάντως, γιατί η Κοπενχάγη είναι μια ομάδα γενικά που έχει δίκτυο στα μέρη μας.
0: Εννοείται.
1: Ψάχνεται, κοιτάζει. Οπότε αυτό που λέει ο φίλος μπορεί να έχει σημαντική δόση.
0: Και το Μακαρίτη, τον Μάριο Οικονόμου τον είχε πάρει. Δεν θυμάσαι, νομίζω. Πριν πάει ο Ζέκα. Μετά πήγε ο Ζέκα. Μετά τον Οικονόμου.
1: Βεβαίως, κοιτάζει πολύ στα μέρη μας.
0: Κοτάρσκι, Χατζηδιάκος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να έχει δώσει αλήθεια. Και περιμένουμε πλέον την δρομολόγηση ορισμένων υποθέσεων, όπως του ράστοντερ όπως του Ζαγαρίτη, που φαίνεται ότι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μια προεργασία. Δεν ξέρω τι έχει πει ο Νίστρουπ, ο οποίος θα γυρίσει στην Ελλάδα λίγο πριν την προετοιμασία. Είναι πιθανό, Ευάγγελε, να τον δούμε πρώτη φορά να μιλάει σε τύπο και φιλάθλου του Παναθηναϊκού μόλις αρχίσει η προετοιμασία. Δηλαδή, να αρχίσει Δευτέρα 15 Ιουνίου η προετοιμασία και κάποια στιγμή, όσο είναι η ομάδα στην Ελλάδα, πριν φύγει για το Απλντορν, να γίνει μια συνέντευξη τύπου παρουσία.
2: Μια και λες για Ζαγαρίτη, θα πω ότι οι τρεις αριστεροί μπακ που Έλληνες που παίζανε στο εξωτερικό, νομίζω θα επιστρέψουν και οι τρεις αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ο Ζαγαρίτης, ο Γιαννούλης και ο Λυκογιάννης. Αυτό θα πω εγώ.
1: Πολύ καλό. Ωραία. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Αν έχεις κάποιο ερώτημα.
2: Όχι. Να, για να μην μας κόψει αυτή τη φορά ο κύριος Κουρνάρα. Σε ευχαριστώ, Λάμπρο μου. Τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσατε το Λάμπρο και τον Γκαραγκάνη. Κρατήστε και αυτό που σας είπα εγώ για τους αριστερούς μπακ που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Έλληνες το καλοκαίρι στη Super League.

0: φίλος μου λέει: νομίζω έκανες λάθος, Βαγγέλη, που ασχολήθηκες με το κουκουέ του αθλήματος σήμερα. Υπάρχουν ένα σωρό εκπομπές τοξικές που μπορούν εκεί να πάνε να βγάλουν τα αποθυμένα τους. Μάλιστα, μάλιστα. Μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε την κλήρωση για τα τερτύπια, ένα τραπέζι για 4 άτομα, Παρασκευή βράδυ, είναι το τραπέζι τερτύπια, λεωφόρο Τατοίου 56, μεταμόρφωση, έτσι, το συνώνυμο της διασκέδασης. Στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Γεια σας, έρχεται Γιώργος Κελάκης.
1: 943 Interveten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1000...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
9: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
10: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα, κάνει τη διαφορά από το 1993.
9: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
10: 21-2000-29-22.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: 9.43 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Η Εθνική Ελλάδας κοντάρεται με την Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στην Στοκχόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports, επιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Παίκτη έκπληξη από την Ισπανία κοιτάζουν οι Πειραιώτες. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέντι, σύμφωνα με τον Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο της Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο. Όπως αναφέρει τούτο Μερκάτο, ο Αργεντινός πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Πρέπει να ξεχάσουμε και την κούραση και τα πάντα. Πάρα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη των Ερυθρόλευκων στον πρώτο τελικό της Greek Basket League εναντίον του Παναθηναϊκού. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Η Manchester City διαψεύει τα σενάρια που είχαν συνδέσει το όνομα του Erling Haaland. Οι πολίτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά του υποψήφιου Προέδρου των Μαδριλένων Enrique Riquelme. Στους τελικούς του NBA, οι New York Knicks επικράτησαν 105-95 των Spurs στο San Antonio και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 4 νίκες. Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Κανονικά θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague η Real Madrid σύμφωνα με την AES. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χυλάκης.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
17: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα, ημέρα Πέμπτη.

Καίγεται ο τόπος, καίγεται ο τόπος και τι δεν λέγεται και τι δεν ακούγεται για το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τη νίκη του Ολυμπιακού, τα σφυρίγματα των διαιτητών και φυσικά αυτό το φάουλ που σφύριξε η Τσαρούχα στην επαφή του Ναν με το Φουρνιέ. Όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Είχαμε εκφράσει την ευχή πριν αρχίσουν οι τελικοί ότι, εν πάση περιπτώσει, άλλα πράγματα να συζητάγαμε. Δεν συζητάμε άλλα πράγματα. Δεν συζητάμε άλλα πράγματα. Συζητάμε για τη διατησία του παιχνιδιού. Κάνω λοιπόν εισαγωγική παρατήρηση πρώτη. Ο Παναθηναϊκός ακούει Τσαρούχα και βγάζει φλίκτενες. Φλίκτενες στην κυριολεξία. Του γυρίζουν τάντερα. Θέλετε δικαιολογημένα, θέλετε αδικαιολόγητα, την κυνηγάει, την κάνει, την ράνει, την καταγγέλει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεγονός. Πρώτος τελικός. Έχουμε τόσους διαιτητές. Γιατί βάζει την Τσαρούχα? Μα δεν καταλαβαίνεις ότι σε οποιοδήποτε πρώτο αμφισβητούμενο σφύριγμα που θα κάνει η κυρία αυτή θα σηκωθεί ο τόπος ανάποδα? Δεν το καταλαβαίνεις? Δεν το ξέρεις? Το ξέρεις. Γιατί τη βάζεις? Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Παρατήρηση δεύτερη. Η επίμαχη φάση είναι προς το τέλος, κυριολεκτικά στο τέλος του παιχνιδιού. Έτσι έχουμε νωρίτερα να κρίνουμε το πώς σφυρίζουν οι διαιτητές. Έτσι. Και οι τρεις. Δεν αναφέραμε στην κυρία Τσαρούχα. Έχουμε δει τα σφυρίγματά τους, τον τρόπο που σφυρίζουν, τη λογική τους. Η λογική με την οποία σφυρίζουν είναι αυτή, είναι η ίδια με τη λογική την οποία σφύριξε η κυρία Τσαρούχα αυτό το φάουλ στο τέλος του παιχνιδιού? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν είναι. Αν όλες τις επαφές από την αρχή οι διαιτητές τις σφύριζαν φάουλ, τότε καλώς σφύριξαν φάουλ και την επαφή αυτή, διότι υπάρχει επαφή, κοιτάξτε να δείτε, του Ναν με το Φουρνιέ. Εάν δεν τη σφύριζαν, που δεν τη σφύριζαν, άρα δεν έπρεπε να σφυριχτεί και αυτή. Τρίτη παρατήρηση. Χάνει ο Παναθηναϊκός εξαιτίας της κυρίας Τσαρούχα? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν αθώνει όμως αυτή η παρατήρηση το σφύριγμα. Δεν το αθώνει, το καταλαβαίνετε. Η προσπάθεια που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός να γυρίσει από ένα παιχνίδι από το μείον 17 είναι αξιέπαινη, είναι θαυμαστή και δείχνει ότι έχει τα άντερα, τα αγωνιστικά άντερα να κάνει την ανατροπή. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι. Δεν πρόκειται όμως να την κάνει ποτέ αν ο Χέις Ντέιβιτς αμολάει αητό όπως αμόλυσε χθες και αν οι ψηλοί του, αυτοί που έχει για ψηλούς δηλαδή, δεν μπορούν να πάρουν ένα rebound είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Λοιπόν, σταματάω την ανάλυση του θέματος εδώ. Βεβαίως ακούω και μεταφέρω και τις δικές σας απόψεις. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι τα είδα εγώ. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ειδικός ούτε στο μπάσκετ, ούτε πολύ περισσότερο στη διατησία για τον μπάσκετ. Θα μας τα πει αργότερα και ο Γιώργος Κογκαλίδης. Εγώ λέω όπως τα κατάλαβα με το φτωχό μου το μυαλό. Και το λέω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και χωρίς διάθεση να κάνω πολιτική. Ό,τι βλέπω, ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί αυτά που καταλαβαίνω να είναι πολύ λιγότερα από αυτά που συμβαίνουν και να σας δίνω τώρα μια λάθος εκτίμηση. Είναι πολύ πιθανό. Τώρα αν αυτά που λέω θέλετε να τα φορτώσετε στις σκοπιμότητες, να σας πω κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.

Ο φίλος μου ο Αντρέ Ντούρου, 7 μου λέει, θα μας τρελάνεις. Λες, εάν έδινε όλες τις επαφές, άλλο η επαφή και άλλο αν τραβάει το χέρι να μην πάρει το σουτ. Προπαγάνδα κατά τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Κάνω εγώ προπαγάνδα κατά τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Όχι, δεν κάνεις πολιτική ιδέα σου. Πού δουλεύεις, αν έστω Μέγκα. Γεια σου Γιάννη, Αντρέας λέγεται στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ισχύει το γεια σου Γιάννη, κουκιά σου παίρνω. Ο φίλος μου, ο Κώστας μου λέει, να βάλουμε όποιον θέλει ο Παναθηναϊκός. Στην επίμαχη φάση σφυρίζει και ο διαιτητής στη σέντρα, αλλά τον προλαβαίνει τσαρούχα. Υπάρχει βίντεο στο διαδίκτυο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Μάλιστα Κώστα. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει, ποια διαιτησία, 17 πόντους στο κεφάλι τρώγανε. Τους τρώγανε τους 17 πόντους και έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου Τάκη, αλλά μπόρεσαν και το μαζέψανε. Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Ξάνθη έχει μια άλλη, ασχολείται με ένα άλλο θέμα. Λέει ο Ολυμπιακός ό,τι να κάνει με τον Ποντένσε θα το κάνει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Δεν θα το τραβήξει μέχρι Αύγουστο για να κερδίσει ό,τι κερδίσει, αφήνοντας τον παίκτη δύο καλοκαίρια χωρίς προετοιμασία. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, ότι αν θες τον Ποντένσε, έτσι, και πληρώσεις είτε την Αλσαράμπ είτε το συμβόλαιό του που είναι μεγάλο κτλ. Κάνεις δηλαδή μια μεγάλη δαπάνη, οφείλεις να προστατεύσεις την περιουσία σου. Τον παίρνεις νωρίς να τον έχεις στην προετοιμασία. Άμα τον πάρεις τέλη Αυγούστου και έρθει απροετοίμαστος, θα έχεις τα φετινά. Πολύ σωστά τοποθετείται εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης.

Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: δεν αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός χθες. Μη σου πω ότι πήρε τα σπόρια. Μην τρελαθούμε με αυτά που ακούμε. Βρες μου ένα μάτς που δεν διαμαρτυρήθηκε ο ΠΑΟ φέτος για τη διαιτησία. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης.

0: Ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, άλλος Γιάννης αυτός, λέει: χτύπημα χεριού σε προσπάθεια για σουτ και συζητάμε αν είναι φάουλ. Δεν είναι απλή επαφή και υπάρχει και φάουλ στο Μιλουτίνοφ, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο φίλο μου και συνάδελφό μου, τον Θανάση Ζαχάκη, διότι υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα για το ποια ομάδα θα ανέβει φέτος στη Β' Εθνική, ανάμεσα στον Πύργο που έκανε μια εντυπωσιακή πορεία και τη Ζάκυνθο. Ο Θανάσης ο Ζαχάκης θα μας ενημερώσει. Θανάση, καλό μεσημέρι, φίλε μου.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακράτες του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Τι έγινε, ρε φίλε.
1: Είχαμε πριν λίγη ώρα απόφαση από την ΕΠΟ.
0: Ωραία.
1: Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι είναι πρωτόδικη απόφαση. Θεωρείται δεδομένο ότι η πλευρά που, ας πούμε, θυγόμενη, γιατί όταν πούμε τα πόδια θα καταλάβει ο κόσμος, θα προσφύγει και περαιτέρω όσο μπορεί. Mm-hmm. Λοιπόν, η απόφαση είναι ότι ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας Ζακύνθου, με σκορ 3-0. Δύο αγωνιστικές στο γήπεδο και 2.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι όμως ότι δεν αφαιρούνται βαθμοί από τον πύργο.
0: Δεν αφαιρούνται.
1: Και αυτό είναι καθοριστικό.
0: Ναι.
1: Γιατί σημαίνει ότι, ότι αν δεν αλλάξει αυτή η απόφαση, Ζάκυνθος και Πύργος παίρνουν το εισιτήριο για την, για την Super League 2 και μένει εκτός νυφώνος ο Άρης Πετρούπολης.
0: Μάλιστα, ο Άρης είναι αυτός που μένει εκτός. Μάλιστα.
1: Ο Άρης αυτός μένει εκτός, ο οποίος κρίθηκε από την ΕΠΟ ότι είχε ένομο συμφέρον για να συμμετάσχει στη διαδικασία. Και αυτό σημαίνει ότι κατά 99,9% να μην πω 100% ότι θα προσφύγει. Ο Άρης είναι αυτός που θα προσφύγει στα δικαστήρια για περαιτέρω. Και να αλλάξει κάτι, να αφαιρεθούν πιθανότατα τα βαθμοί στον πύργο. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: ουσιαστικά αυτό ζητάει.
0: Ναι, γιατί ο πύργος, αν είναι να τιμωρηθεί κάποιος, ο πύργος είναι. Προφανώς ο Άρης
1: σου λέει. Ο πύργος τιμωρήθηκε ήδη, γιατί έχασε.
0: Ήθελε αφαίρεση βαθμών. Ήθελε αφαίρεση βαθμών.
1: Αλλά δεν είχε αφαίρεση βαθμών, ακριβώς.
0: Θανάση μου, είναι απολύτως κατανοητό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε Θανάση.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Θανάσης Ζαχάκης που τα προλαβαίνει όλα και τα ξέρει όλα όταν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Το μη επαγγελματικό, δεν υπάρχει καλύτερος από το Θανάση και όσοι θέλετε μπορείτε να τον διαβάζετε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Αθήνα. Θεία, αναμένουμε να βγάλεις τον αντικειμενικό Συρίγο και τον Μποζιονέλο, πρέπει να λέει εδώ μάλλον, γιατί λέει το συγγραφέα του βιβλίου, θα τους βγάλω ρε παιδιά, θα τους βγάλω, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει. Αλλά έχω και εγώ τη δική μου άποψη και λέω τη δική μου. Εντάξει. Φανταζόμαι εδώ δεν είμαι, λέμε μία άποψη, εδώ καθένας λέει τη δική του. Και εσείς βεβαίως, που η άποψή σας είναι τόσο σοβαρή και αξιόπιστη όσο είναι και η δική μου, ακούγεται. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα Τιτάνα, coach Χελάκη. Για το χθεσινό μάτσα απλά κέρδισε ο λιγότερο κακός. Ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου, ήταν κακός, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν χειρότερος. Και όταν έχεις ισοφαρίσει και κάνεις τρεις επιθέσεις, άστα να πάνε, δεν στέκεσαι στο σφίγγμα της ρούχα που ήταν λάθος. Αλλά δεν χάσανε από αυτό, λέει ο Μάνος, ο φίλος μου από το Χαϊδάρι. Τα ίδια λέω κι εγώ. Τα ίδια ακριβώς λέω κι εγώ.

Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε όταν δίνουμε τέτοια δώρα, και αυτό το δώρο του ταξίδι στις Πέτσες είναι σημαντικό για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber του σταθμού, εκεί που τηλεφωνείτε και στέλνετε και τα μηνύματά σας, στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομα επώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Προσέξτε, κλήρωση αύριο 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Ο φίλος μου ο Γιώργος που μας ακούει από τη Δάφνη μου λέει: Θεία Γιώργο, την καλημέρα μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα, στα παιδιά, στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Οι επαφές που έχω στο κινητό μου είναι ποινή για βολές. Με αγάπη και εκτίμηση, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Γεια σου, Γιωργάρα. Ο Κώστας Αμάν, Φωτιά και Λαύρα μου λέει: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι πως η βαζιλική ραδιοφωνία τηλεόραση δεν έδειξε ποτέ τη φάση από την κάμερα της μπασκέτας. Και εγώ πριν δω τη φάση στο διαδίκτυο ήμουν σίγουρος πως δεν υπάρχει φάουλ. Σήμερα όμως άλλαξα γνώμη, γιατί υπάρχει φάουλ, αφού κρατάει το χέρι του Φουρνιέ, όπως και ο Μίτογλου τραβάει τη φανέρα του Μιλουτίνοφ. Αυτό ήταν φανερό, ότι τραβάει τη φανέρα του Μιλουτίνοφ. Πιστεύω πως αν έδειχνε τη φάση η TV από όλες τις λήψεις δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Και ο φίλος μου ο Διαμαντής μου στέλνει εδώ δύο φωτογραφίες από μπροστά που φαίνεται η επαφή του Ναν με τον Φουρνιέ. Όπως σας είπα και εγώ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει επαφή. Όλες τις επαφές δεν τις δίνεις. Έτσι. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Τι ώρα βγάζεις τον αντικειμενικό συρρήγο να αλλάξω σταθμό? Μα αμέσως μετά τη 1:30, καλέ μου φίλε. Η φάση είναι καθαρή, εννοεί ο φίλος μου ότι είναι φάουλ, ο φίλος μου ο Διαμαντής.

Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: καλημέρα, κότς. Μάθανε αν ο Χέις Ντέιβιτς τελείωσε με το χτίσιμο του τείχου, θα πάει σεφ σήμερα να συνεχίσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, του Παναθηναϊκού. Ότι πήρε επιθέσεις μόνος του, έκανε σουτ, τρίποντα και τα χάσε ο Χέις Ντέιβιτς. Δεν ήταν σε καλημέρα, δεν βοήθησε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος μου Γιώργος Χαρίτος μου λέει: ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της ΕΡΤ να μην δείξει την επίμαχη φάση από την κάμερα πίσω από το καλάθι. Προφανώς το έκανε γιατί δείχνει ότι υπάρχει χτύπημα στο χέρι του Φουρνιέ, όπως δείχνουν φωτογραφίες από κινητά. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει στελέχωση της ΚΑΕ με παράγοντες άλλων αποχρώσεων και υποταγή στις μεταδόσεις από την ΟΒΑ και την κυβερνητική Δημητριαδική ΕΡΤ. Λέω: ο φίλος μου ο Γιώργος, τι να σου πω, ρε Γιώργο, μα έτσι όπως θα έχεις μπερδεμένα μέσα κεφάλι σου. Και ο φίλος Μωτάκης που είναι αιτζής μου γράφει: καλημέρα θύε, μακάρι να ανέβουν ΠΑΟ και Άρης να γλιτώσουμε λίγο από την πράσινη και κόκκινη βρώμα. Εγώ λέω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να αποκτήσει και άλλους πρωταγωνιστές το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ αρκετά με αυτή την φαγωμάρα. Μακάρι να μπουν και άλλοι στο κόλπο.

Ο φίλος μου ο Πέτρος μου λέει: Coach, επειδή κάνω δύσκολη και βαριά δουλειά, τι ώρα θα βγει ο Συρίγος να ενημερώσει, να ζητήσω ένα διαλυματάκι, να μην τον, να τον ακούσω, μην πάθουμε και τίποτα. Γεια σου ρε Γίγαντα Πετράν. Γεια σου Πετράν Λεβέντη. Αληθεύει κύριε Χελάκη η υποψηφιότητα WOCAP με τη Νέα Δημοκρατία για βουλευτή στη Β' Πειραιώς? Το ανέφερα χθες ο Κογκαλίδης. Είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Δεν το έχω ακούσει, παιδιά, δεν μου το έχει πει. Θα το ρωτήσω τώρα που θα βγει. Δεν το ξέρω το θέμα. Η αλήθεια είναι πως όταν πήγανε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο WOCAP έκανε κάποιες δηλώσεις. Μετά τις διάβασα και εγώ να δω πως μας τρολάρει, γιατί είναι παιδί που έχει χιούμορ. Και έλεγε ότι είδα την, είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Το είδα αυτό ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό είπε ο Τόμας WOCAP. Και επειδή δίνει υπέροχες assist, δεν θεωρώ ότι δεν βλέπει. Άρα ή το πίστευε ή μας έκανε πλάκα. Επαφή στο χέρι. Ενώ σουτάρει κάποιος, λέει ο φίλος μου Γιάννης, και επιμένεις να λες δεν το δίνεις. Ακόμα και σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Ήταν τρεις βολές και όχι δύο. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Καλημέρα θείε, τα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι καλές ώρες. Θα ξενυχτάμε λόγω διαφοράς ώρας. Θα ξενυχτάμε φίλε μου Ηλία. Έχει παιχνίδια στις 7, έχει παιχνίδια στις 10, έχει και στις 2 και στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή με άλλα λόγια, ετοιμάσου και για ξενύχτη. Πώς να το πω διαφορετικά.

Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και μου γράφει τα παρακάτω. Για να καθίσετε να τα διαβάσω, μην κάνω κανένα λάθος το όνομα. Καλημέρα. 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομα γιατί δεν έχει τόνο Αρκαδίας. Συμμετέχουν μουσικό σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις και η μοναδική Γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε. Η μοναδική Γουρνοπούλα δεν συμμετέχει, αλλά θα είναι εκεί στο τραπέζι να την τζακίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Επαναλαμβάνω. 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Μπράβο, πολύ ωραία.

Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: ανοιάζεσαι για τους ακροατές σου, βγάλε συρρίγο με δόσεις, να μην πάθουμε τίποτα. Ό,τι πείτε, παιδιά, ό,τι πείτε. Εγώ πιστεύω ότι αν σας τον κόψω απότομα το συρρίγο, θα σκάσετε από το κακό σας. Τον περιμένετε να τον ακούσετε. Άλλοι γιατί θέλετε να ακούσετε τις απόψεις του, και άλλοι πολλοί διότι θέλετε και να συχτηρίσετε. Έτσι δεν είναι? Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, λεβέντες μου.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάρουμε φόρα και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς, αφού μεσολαβήσει βεβαίως ενημέρωση πολιτική με τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για βράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για βράση είσαι έτοιμος.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Οι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943. Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής, προζήτηση για κύρωση εισάγει το νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας. Πρόκειται για ένα έργο κωδικοποίησης που περιλαμβάνει 447 άρθρα, τα οποία συγκεντρώνουν και οργανώνουν τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία σε ένα ενιαίο κείμενο.

0: του Μαυροβουνίου με αφορμή τους εορτασμούς για την Εθνική Επέτειο του Μαυροβουνίου, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Έφτασε στο δικαστήριο πριν από λίγο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της ζύγου του στην Καλαμάτα. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades της γειτονιάς. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων. Σε παράταση της εκεχηρίας συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης τη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείεται η Χεσμπολά. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στην χώρα, άνεμοι μείως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθυρος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

φίλος μου Αθανάσιος λέει: καλημέρα σας, το φάουλ του Νάν έχει στείλει και φωτογραφία. Ήταν φάουλ, μη μας δουλεύετε. Όποιος θέλει πιστεύει το αντίθετο. Εντάξει, όποιος θέλει βεβαίως. Ο Διαμάντης, μάλιστα, μην την πέφτουμε στον Νίκο, η δουλειά του κάνει. Είναι διασκεδαστής, εγώ με τα πολιτικά είμαι μαζί του. Όχι, μην τον κόβεις, είναι καλός, η ζωή θέλει γέλιο, λέει ο φίλος μου ο Διαμάντης. Γεια σου ρε Διαμάντη, ό,τι πεις.

0: Όπως ακούσατε και από τον Θανάση, τον Ζαχάκη, Πύργος και Ζάκυνθος θα είναι στην κατηγορία αυτή. ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Μαρκό, Άθανς Καλυθέα, Αστέρας Άκτορ Β, Ελλάς Σύρου, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος είναι οι ομάδες. Βεβαίως εδώ θα ασκήσει έφεση ο Άρης Πετρούπολης. Και πάμε κατευθείαν, χωρίς προλόγους πολλούς, στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Δεν σε ρωτάω για τα μπασκετικά, διότι είσαι πολύ δυνατός στο μπάσκετ και έχει το τόπος πάλι μετά το χθεσινό παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν θα γίνω ο γραφικός κι εγώ όπως κάποιοι άλλοι. Ο καθένας ό,τι είδε. Από εκεί πέρα καθόμαστε τώρα να σχολιάζουμε μια φάση και δύο φάσεις. Όχι, με τίποτα.
0: Για πάμε στα δικά μας.
1: Και το λέω αυτό, είτε είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός είτε είχε χάσει, έτσι. Το ίδιο έκανα, ας πούμε, και μετά την Ευρωλίγα, το Final Four, που έβγαινε ο καθένας και έλεγε τα δικά του. Πάλι δεν είπα τίποτα.
0: Το σέβομαι απολύτως. Να. Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από τον Ποντένσε ή μου φαίνεται?
1: Όχι. Πριν πάμε, θα σου απαντήσω, μην νομίζεις την αποφεύγω. Μια ενημέρωση της Ολυμπιακού για τα εισιτήρια διαρκείας πριν από λίγο, που έχει ενδιαφέρον νομίζω για τον κόσμο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025-26 πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεών τους για την αγωνιστική περίοδο 26-27 έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 3 η ώρα. Δηλαδή ήταν ένα έλεγε χθες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Δικαίωμα ανανέωσης στις θέσεις τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι και τα λοιπά. Όλοι οι θέλουν μπορούν στο ολυμπιακός.org να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια. Για τον Ποντένσε, όχι, δεν υπάρχει τίποτα, Γιώργη, αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρχει σύντομα. Αν και πολύ θα ήθελε με τη Λίμπαρ μέχρι την έλεξη προετοιμασίας για 25 μέρες από σήμερα να τον έχει στην προετοιμασία, αλλά δεν βλέπω τέτοια εξέλιξη. Έτσι, και γενικά στον Ολυμπιακό και για τον Ποντένσε και για κανένα δύο άλλα θέματα κυρούν σιγή ηχθείως, θα έλεγα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, αλλά και από ό,τι ξέρω και από το ρεπορτάζ, όχι, δεν υπάρχει ούτε καμία επαφή με την Αλ-Σαμπάμπ, αν τη λέω καλά.
0: Μια χαρά τη λες. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Εξακολουθεί να είναι στο κόλπο για τον Ουνάι Λόπεθ ή Ατλέτικο Μπιλμπάο ή το θέμα έλεξε?
1: Όχι, όπως σου έχω πει εδώ και μερικές εβδομάδες, ότι ο Ουνάι Λόπεθ μέσα σε επόμενες μέρες έρθει η Αθήνα να υπογράψει. Ο Ινάκη Μπάνιεθ, ο μάνατζερ και του ίδιου και του Μεντιλίμπερ, διαβεβαιώνει ότι αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει και είναι θέμα χρόνου το πότε θα έρθει να υπογράψει το συμβόλαιο. 2-1 χρόνια ή 3 χρόνια θα το μάθουμε αυτό, θα το δούμε. Να σου πω για το θέμα για Ρεμτσούκ, γιατί από τη Γαλλία σήμερα το πρωί βγαίνει ένα δημοσίευμα σχετικά με δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Διευθυντής της Γαλλικής Ομάδας και μιλάει για 50-50 τις πιθανότητες παραμονής του Γάλλου. Ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο, πρώτον γιατί η Λιόν δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα και δεν είναι γιατί υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, αλλά και δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να δεχθεί κάποια άλλη πρόταση για μείωση της ρήτρας, δηλαδή να πάει στα 2-2,5 εκατομμύρια. Το θέμα του Γιάρεμτσουκ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό γιατί τον Μεντιλίμπαρ τον θέλει να είναι στην προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει ο Έλ Καμπί από το Μουντιάλ. Οπότε σε αυτόν θα βασιστεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα και για τα δύο πρώτα παιχνίδια τα αποκριματικά του Champions League. Αλλά είχε και μια επαφή με τον Κοβάσεβιτς που έπαιξε, παίζει ρόλο γενικά στο θέμα της επιστροφής του Γιάρεμτσουκ, γιατί τον έχει πείσει ότι πραγματικά ο προπονητής το θέλει και δεν είναι ένα σχήμα λόγου ότι να γυρίσει και θα έχει ρόλο στην ομάδα όπως είχε και πριν φύγει για την Γαλλία και να πάει να παίξει στη Λιόν. Και επειδή είπα ο Βάσεβιτς, να σου πω ότι είναι στην Ισπανία, τρέχει τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, όπως φυσικά και ο Μεντιλίμπαρ που και αυτός είναι στην Ισπανία. Δεν είναι μόνο για διακοπές και ξεκούρεση, δουλεύουν στον Ολυμπιακό Και λένε οι πληροφορίες ότι εκτός από τα ονόματα που ακούγονται, δηλαδή του Μαρμόλ, της Λας Πάλμας, του Πεδρόσο της Σεβίλης, του Μορφέου, της Μαγιόρκα, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό όνομα, αν κρίνουμε από τα πεπραγμένα του στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό. Τρέχει και άλλο ένα όνομα, άλλη μια υπόθεση, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει το όνομα, πολύ ενδιαφέρουσα. Μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Μια άλλη είδηση που υπάρχει και από τη Γαλλία, αλλά και από το ρεπορτάζ, ότι πιθανότατα ο Μπιανκόν οδεύει προς τη Λάντς, η οποία Λάντς υπόψη είναι θα παίξει στο Champions League στη νέα χρονιά. Ναι. Δηλαδή έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει μια καλή πρόταση στον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι ελεύθερος ούτε Ολυμπιακός.
1: Όχι, έχει συμβόλαιο. Αλλά λέγεται ότι θα κάνει μια καλή πρόταση και ο Μπιανκόν φαίνεται από τη στιγμή που ακούει ότι ενώ υπάρχουν δύο είδη στόπερ, ο Ολυμπιακός πάει για δύο στόπερ ακόμα, ένα αριστεροπόδαρο και ένα δεξιοπόδαρο, και ενώ θα προωθηθεί και ο Κουτσίδης, φαίνεται ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ, γι' αυτό και ο ίδιος κοιτάει την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Τι έχει να μας πει ο με ύφος χιλίων καρδιναλίων κύριος Σαμοθράκης που όταν κάποιος διαφωνεί μαζί του η απάντησή του είναι πως του κάνουμε αντιπολίτευση. Ακόμα πιστεύει πως ομάδα με 100 μοίρια αξία πρέπει κάποιος Γκαρσία να φορά το νούμερο 8, λέει ο φίλος μου ο Σωτήρης.
1: Ανάλογα ο Σωτήρης ο Λοπαντής, ανάλογα πως εκφράζει την αλήθεια τη γνώμη και την χρήζω αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορεί ας πούμε τον αρχές Ιουνίου να τα βλέπει όλα μαύρα. Ναι. Προφανώς και ξέρουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι δεν πέτυχαν οι μεταγραφές. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει και φέτος.
0: Ναι, σφαλώς.
1: Έχουν καταλάβει στον Ολυμπιακό ότι έγινε λάθη, γι' αυτό και ο προπονητής είπε ότι θα γίνουν αλλαγές, ότι έχουμε δουλειά πολύ κτλ. Το θέμα είναι πώς εκφράζεις αυτό που θέλεις. Πώς εκφράζεις, ας πούμε, χωρίς να ξέρεις αν ο Μορφέο είναι ένας καλός δεξιός μπακ και μπορεί να καλύψει το κενό του Κωστίνια ή ο Τσάπρας, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς το εκφράζεις αυτό. Γι' αυτό διαφωνώ. Και γι' αυτό τσακώνομαι και με πολλούς, και με φίλους μου και με άγνωστους, για το πώς θέλουν να αναδείξουν ύστερα. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Οι μεταγραφές στο Ολυμπιακό δεν τις κάνουμε ούτε εμείς ούτε ο κόσμος. Έρχεται ένας και λέει να πάρουμε αυτό, να πάρουμε τον άλλον. Τι δουλειά έχω εγώ? Δεν έχω καμία δουλειά, ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι, καλός ή κακός, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Δουλεύουν το μεταγραφικό πλάνο μαζί με τον προπονητή και τη διοίκηση.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ρωτάω ο φίλος ο Θανάσης, τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Λυκογιάννης παίζει για Ολυμπιακό?
1: Έχει ακουστεί το όνομά του. Έχει τριανταρίσει ο Λυκογιάννης από τη μεσαιθέση, να ξέρω.
0: Γεγονός, ναι.
1: Προφανώς ο Ολυμπιακός κοιτάει Έλληνες παίκτες, και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος ο Λυκογιάννης είναι ελεύθερος από την Ιταλία, οπότε ακούγεται το όνομά του, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σου πω, γιατί αφορά και τον γκολκίπερ που τους έχουμε ξεχάσει. Γιατί
0: να μας πεις βεβαίως.
1: Μην ξεχνάμε ότι και ο Μπότης δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Και ο Πασχαλάκης αποχωρεί, οπότε έχει μείνει μόνο ο Τσολάκης. Εκτός από τον Στουρνάρα που φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός για να πάρει τη θέση του τρίτου τερματοφύλακα και θα βοηθήσει και στη λίστα γιατί είναι γηγενής, όπως έγραψε ο φίλος μου Νίκος Ογκότσης, για να μην κλέβω ειδήσεις στο 10.gr και να μην κάνω τον έξυπνο, ακούγεται και ένα όνομα παίκτη τερματοφύλακα από τον Ερυθρό Αστέρα, του Πόποβιτς. Και το λέω αυτό γιατί φαινόταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ότι ο Ολυμπιακός είχε καταλήξει στο Μίστα, τον goalkeeper της Ρίο Αβε. Ακόμα δεν είναι σίγουρο. Και νομίζω ότι και το όνομα του Πόποβιτς θα μας απασχολήσει. Ένας καλός τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους. Από το Μαυροβούνιο είναι, από τους κορυφαίους του πρωτάθλημα της Σερβίας φέτος. Γιατί και το θέμα του τερματοφύλακα προφανώς απασχολεί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Τζολάκη και τον Στουρνάρα. Οπότε να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό. Και επειδή μιλάω για Στουρνάρα και τα λοιπά, να σου πω ότι στο μυαλό του με τη Λίμπαρ ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Είναι τους 2-3 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 για τον Ολυμπιακό Β' που θα πάρει μαζί του στην προετοιμασία. Πάντα το κάνει. Έτσι, ο Κουτσίδης προφανώς είναι ο σίγουρος αφού θα πάρει θέση στο ρόστερ τη θέση του Καλογερόπουλου. Και από εκεί και πέρα φαίνεται να έχει στο μυαλό του τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη, 18 χρονών είναι, ο οποίος είχε πάθει μια σοβαρή ζημιά πέρσι το Σεπτέμβριο στο παιχνίδι Ολυμπιακό Σπάφο για το Youth Link και έμεινε για αρκετούς μήνες, είχε πάθει χιαστό, αλλά φαίνεται να επανέρχεται. Στον Ολυμπιακό είναι ένα παιδί που τους ενδιαφέρει, project τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Σεντερφόρ παίζει, από τον Αστέρα Τρίπολης τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό σοβαρά,
1: ναι, και αυτός να είναι, αλλά και ο Αργύρης Λιατσικούρας, ο οποίος γεννηθεί στο 2006. Λιατσικούρας, ο οποίος ήταν πέρσι στην προετοιμασία, είχε αφήσει γενικά καλές εντυπώσεις, αλλά στη συνέχεια μετακόμισε στον Ολυμπιακό Β και στην ΚΑΠΑ 19. Είναι τρία παιδιά που είναι πιθανό, έχουν πιθανότητες να είναι στην προετοιμασία, η οποία ξεκινάει, όπως είναι γνωστό, σε 25 μέρες. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα, Γιώργο, μέχρι τις 29 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα κάνει το χατήρι στο Μεντιλίμπαρ. Εκτός από τον Φορτούνη και τον Νάι Λόπες, θα υπάρχουν άλλες ακόμα 2-3 προσθήκες σίγουρα, γιατί θέλει να δουλέψει στην προετοιμασία. Δηλαδή, ο δεξιός μπακ πρέπει απαραίτητα.
0: Δεν
1: χωρίς δεξιό μπακ αυτή τη στιγμή. Όσο κοστίζει, ό,τι θυσίες και πρέπει να γίνουν οικονομικές θυσίες, πρέπει να γίνει αυτή η προσθήκη μαζί με κανένα δύο ακόμα για να είναι στην προετοιμασία. Ακόμα να απαντήσω στο Σωτήρα, αν δεν κάνω λάθος, για τον Ντάνι Γκαρθία, την άποψή μου την έχω εκφράσει όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό. Εμένα μου αρέσει ο Ντάνι Γκαρθία. Έτσι. Προφανώς και δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου βγάλει 60 λεπτά, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί μέσα στο παιχνίδι, οι τοποθετήσεις του, το πάθος του και όλα αυτά δίνουν κάτι καλό, και γι' αυτό ο Μεντιλίμπαρ έχει προτείνει την παραμονή του. Και αν υποθέσουμε ότι θα μείνει Γιώργο Ντάνι, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί, θα πάρει εξάρι. Έτσι. Απλά είναι ένας παίκτης, εμένα μου αρέσει προσωπικά. Ξέρω ότι πολλοί έχουν διαφορετική άποψη. Είδαμε σε πολλά παιχνίδια να έχει πολύ καλή απόδοση και σε κάποια άλλα να μην μπορεί να βγάλει το μάτς. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτό που μετράει είναι τι θέλει ο προπονητής και όχι τι θέλω εγώ ή ο καθένας μας.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε Γεωργή. Καλή συνέχεια.
0: Κώστα Σαμοθράκη, σαν ευχαριστούμε. Να θυμίσω ότι έχουμε και τερτύπια, έτσι. Μπορείτε να πάτε την Παρασκευή το βράδυ ή την Κυριακή το μεσημέρι με τετραμελή παρέα σας, να φάτε και να πείτε χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Λογαριασμός μέχρι 100 ευρώ δωρεάν. Τα Τοίου 56, τη μεταμόρφωση είναι αυτή η εξαιρετική ταβέρνα. Τα τερτύπια, τερτύπια live. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και αύριο κάνουμε δύο κληρώσεις. Μία στην εκπομπή του Ευάγγελου και μία στη δική μου, για να σας στείλουμε να φάτε και να πείτε.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Γιώργο. Ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να κερδίσει ένα κακό Ολυμπιακό. Δεν θα ξαναβρει τον Ολυμπιακό τόσο κακό. Πρόβλεψη 3-0 θα κερδίσει στη σειρά ο Ολυμπιακός. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Σεβαστή απολύτως, σεβαστή η άποψή του.

Θυμίζω σήμερα έχουμε και παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. Έτσι παίζει στη Στοκχόλμη με την Σουηδία απόψε το βράδυ. Ένα παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ από τον 943 Intervention Sports, σε περιγραφή του Γιώργου του Λίγκρη και σχόλιο του Μάνου του Σταραμόπουλου.

0: Ο φίλος μου Χάρης λέει: Coach, καλημέρα. Βγήκε ότι φταίει η διατησία και η Ευρώπη και οι μηχανισμοί υπέρ του Ολυμπιακού ή ακόμα? Λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε με τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Ένα σχόλιο προλαβαίνουμε να κάνουμε για τον ντέρμπι, εκτός αν θες κάτι άλλο να πεις εσύ.
1: Όχι, ιδιαίτερα. Είμαι και εγώ λίγο στο τρέξιμο γιατί είμαι στην επιστροφή.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Στο πλάι για να μιλήσουμε. Κοίταξε. Χειρότερος των περιστάσεων Ολυμπιακός. Mm-hmm. Νομοτελειακά ξεφουσκωμένος μετά το θρίαμβο στο Final Four. Πολύ βελτιωμένος σε πολλά σημεία ο Παναθηναϊκός. Αρκετά άστοχος. Mm-hmm. Έχει κάνει κίνηση μάτω αταμάν γιατί κάνει καλό κοτσάσμα χθες για να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Ειδικά με τον Μήτογλου στο πετάρι που τον έβγαζε έξω και σούταρ από μακριά και με τα τρίποτα βοήθησε πάρα πολύ και τον επανέφερε. Δεν πήρε πράγματα και από το Χέις Ντέιβις, δεν πήρε και από άλλους.
0: Ναι, τίποτα εγώ σου λέω από το Χέις Ντέιβις.
1: Πήρε και από άλλους. Κοιτάξτε, τώρα γίνει μια μεγάλη εικόνα. Μπορούμε να συζητάμε μέχρι το επόμενο Πάσχα, α πούμε, ήταν φάλος στο Φουρνιέ ή όχι. Εγώ είδα και το βίντεο που ανέβασε και η Κάη Παναγιώτη μετά και το βίντεο που ανέβασε και η Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά. Έχω την αίσθηση ότι απλά τον ακουμπάει. Αν το ακούμπημα, έτσι δική μου αίσθηση και γνώμη, αν το απλό ακούμπημα είναι φάλος στο μπάσκετ, πρέπει να αλλάξουν πολλά παιδιά. Το συγκεκριμένο, δηλαδή, δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσουμε και περαιτέρω αν είναι φάουλ ή όχι. Mm-hmm. Δεν δίνεται φάουλ. Mm-hmm. Άμα ακουμπάμε το παραμικρό και δίνεται φάουλ στο μπάσκετ, συζητάμε διαφορετικά. Θεωρώ ότι έχει παίξει κωμικό ρόλο στη διαμόρφωση του χθεσινού αποτελέσματος στο συγκεκριμένο σφύριγμα. Αλλά δυστυχώς αναλόμαστε πάλι στα σφυρίγματα αντί να καθόμαστε να αναλόμαστε αγωνιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ευθύνη των διαιτητών. Ούτε των ομάδων, ούτε των οπαδών, ούτε των δημοσιογράφων. Εμείς, Γιώργο μου, προσπαθούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας όπως πάντα. Οι παίκτες να παίξουν καλά. Οι προπονητές να κουτσάρουν καλά. Δεν πρέπει και οι διαιτητές να σφυρίζουν καλά? Έτσι, μια γενική απορία, ένα γενικό ερώτημα.
0: Ναι. Με δεδομένο τώρα το 1-0, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός και όπως τον είδες, έχει τα περιθώρια να το γυρίσει?
1: Να το γυρίσει. Καταρχάς, να περιμένουμε το Game 2. Γιατί σε 0, άμα κάνει διπλό Ολυμπιακός, το ΑΚΑ τελειώνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Με νίκη του Παναθηναϊκού. Και αν δώσει συνέχεια στη χθεσινή του απόδοση, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι έχουμε δει το τελευταίο καιρό, προφανώς το επόμενο του επίσκεψη στο ΣΕΦ δεν πάει χαμένος από χέρι, όπως και το λέγαμε. Ναι. Δεν πήγαινε ούτε ο άλλος χαμένος από χέρι και πριν τον Game 1.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά τώρα είναι με την πλάση στο τοίχο. Δηλαδή το χρειάζεται το αποτέλεσμα. Με 0-2 είναι απίθανο να γυρίσει στην κατάσταση που βρίσκονται φέτος δύο ομάδες.
0: Ναι, πάντα αυτό βλέπεις. Πάντα έτσι κρίνεις. Μάλιστα, υπάρχει κάποιο μηντιακό να κλείσουμε με αυτό ή κάτι άλλο που θέλεις να
1: σχολιάσεις? Έχουμε εκδήλωση εξού και επιστρέφω νωρίτερα στην ΕΡΤ το απόγευμα, η οποία καθυστέρησε πάρα πολύ αυτή τη φορά να βγάλει το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα το ξέρουμε επίσημα, καθώς και το πρόγραμμα των εκπομπών, την αποστολή, τους παρουσιαστές. Οπότε σίγουρα αύριο θα έχουμε πλήρες μηντιακό ρεπορτάζ να κουβεντιάσουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή επιστροφή. Ο Νίκος, κυρίες και κύριοι, ήταν στο Άργο, στη γενέτριά του, για την παρουσίαση του βιβλίου του, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, που κάνει θράψη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να το βρείτε. Μικρή διακοπή θα κάνουμε τώρα. Θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση πλήρης από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports και στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Τζορν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι μία.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Η ώρα είναι μία.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
3: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μία ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Η Εθνική Ελλάδα σκοντάρεται με την Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στην Στοκχόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σέντρα στις 8. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερβέντεν Sports, επιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Παίκτη έκπληξη από την Ισπανία, κοιτάζουν οι Πειραιώτες. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Estudiantes Gastón Benedetti, σύμφωνα με τον Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο Τσουντινέζε Μάρτιν Παγέρο, όπως αναφέρει η Τούτο Μερκάτο. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ταξιάρχης Φούντας και Οφή, ώστε ο 30χρονος επιθετικός να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Ηρακλειώτες μέχρι το 2029. Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Πρέπει να ξεχάσουμε και την κούραση και τα πάντα. Πάρα το πρώτο μάτσι είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη των Ερυθρόλευκων στον πρώτο τελικό της Greek Basket League εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 28χρονου γκάρ της Αλγύρης, Σίλβιεν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Εσκεστάντο. Η ΚΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να πουλήσει τον Κώστα Τσιμίκα, όπως αναφέρει δημοσίευμα. Η Manchester City διαψεύδει τα σενάρια που είχαν συνδέσει το όνομα του Erling Haaland. Οι πολίτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά του υποψηφίου Προέδρου των Μαδριλένων, Enrique Riquelme. Στους τελικούς του NBA, οι New York Knicks επικράτησαν 105-95 των Spurs στο San Antonio και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 4 νίκες, ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Κανονικά θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague η Real Madrid, σύμφωνα με την AS. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι, η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ielovesouvlaki.gr.
8: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Interveten Sports. I Love Souvlaki, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας, δεν έχετε άλλη επιλογή. Αυτή είναι η καλύτερη, I Love Souvlaki, και μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας online στο ielovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας, έτσι. Μιλάμε για ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, έτσι. Και καλαμάκι και τυλιχτό και μερίδα, I Love Souvlaki. ielovesouvlaki.gr και εξυπηρετεί στις εξής περιοχές. Σας τη λέω από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ντράφη, Κηφισιά, Γέρακα, Παλίνη, Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. I Love Souvlaki. I Love Souvlaki, για να φάτε καλά και να κάνετε την παραγγελία σας. ielovesouvlaki.gr για να πάρετε πρωτάθλημα στη γεύση.

Φύγε Γιώργο, τον μπάσκετ χθες ήταν μόνο το τέταρτο δεκάλεπτο. Στα τρία πρώτα δεκάλεπτα η διατησία ήταν καλή για τον Ολυμπιακό. Ιστερόγραφο. Όταν βγαίνει ο κύριος Ρίγος, απλά αλλάζω σταθμό. Λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλημέρα, προϊστάμενε. Αφού αδικείται συστηματικά ο ΠΑΟ από την παράγκα, ας πέσει Α2 να ρίξει το σάπιο καθεστώς ή μπορεί να δεχτεί ξένους διαιτητές που δεν επηρεάζονται από το λιόλιο, λέει ο Στέλιος. Ο φίλος μου ο Φίλιππος λέει: καλησπέρα, ο κύριος Μποζιονέλος πήρε θέση για το χθεσινό παιχνίδι λέγοντας ότι όλοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους πλην των διαιτητών. Τέλος, άλλο η επαφή γενικά, άλλο η επαφή στο χέρι που έχει την μπάλα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μου ο Φίλιππος. Ο φίλος μου ο Λάμπης λέει να μας πει λίγο αυτός ο Μποζιονέλος. Δεν είναι έτσι αυτός ο Μποζιονέλος, να μας πει έτσι ο Νίκος ο Μποζιονέλος που τον πείραξε το όντως ανύπαρκτο φάουλ. Και για τους Αναστόπουλους, επί Βασιλιακόπουλου που για 25 χρόνια είχε το βάζαλο με το έτσι θέλω πρώτο. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Καλό μεσημέρι από Κύθνο. Παντάζομαι ότι είναι ενδιαφερόμαστε να βγάλουμε το μάτι του άλλου για να πάρουμε ρεβάνς για παλιότερα. Εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε καλό μπάσκετ, καθαρό μπάσκετ και να μην συζητάμε για τη διατησία. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, φίλε Λάμπη. Άμα το πάμε στην παρελθοντολογία, βράσε όριζα και πει σε λαπά. Ο φίλος μου ο Πάνος λέει: ξεκάθαρο φάουλ στο Φουρνιέ, κύριε Μποζιονέλο. Ο ορισμός του φάουλ, λέει ο φίλος μου ο Πάνος. Είναι η άποψή του, είναι σεβαστή απολύτως. Ο φίλος μου ο Θανάσης λέει: καλησπέρα, Γιώργο, και καλή εκπομπή. Οι φίλοι, λέει, του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβουν ότι η αδικία γεννάει βία, η οποία είναι επικίνδυνη. Καλό είναι να καθαρίσει ο χώρος του μπάσκετ όπως συνέβη στο ποδόσφαιρο και όλοι να απολαμβάνουμε το άθλημα που αγαπάμε. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κυριάκος λέει: ρε παιδιά, ο Μποζιονέλος είναι Παναθηναϊκός. Τι θέλετε να πει? Καλησπέρα, Γιώργο, λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος.

Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Ολυμπιακός για δεξιό μπακ. Έτσι, και ο Μαθαίο παίζει, και ο Άντρα Γκαρθία παίζει, και ο Τσάπρας παίζει. Ψάχνει και αριστερό μπακ. Υπάρχει περίπτωση του Πεδρόσα. Άλλοι λένε για τον Λύκο Γιάννη. Ο Λύκο Γιάννης είναι στα 33 και όχι στα 30, όπως με πληροφορεί εδώ ο φίλος μου ο Πάνος ο Προνάρας, που ξέρει καλύτερα γιατί ήταν συμμαθητές. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει Έλληνα ποδοσφαιριστή αριστερό μπακ στα 33 του. Αυτή τη γνώμη έχω. Αλλά ποτέ δεν ξέρετε, έτσι. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα.

0: Ψυχραιμία, παιδιά, αυτό έχει σημασία να διατυπώνουμε την άποψή μας, να μην συμφωνούμε ούτε με τον παραγωγό ούτε με αυτόν που βγαίνει στο τηλέφωνο. Είναι δικαίωμά μας, αλλά τις απόψεις μας, τις διαφωνίες μας, να τις διατυπώνουμε με ψυχραιμία, θα παρακαλέσω. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Σαλαμίνα μου λέει ο Σαδεφτάνια λεπού τα κάνει κρεμαστάρια αναφερόμενο στη φασαρία που κάνει ο Παναθηναϊκός για το φάουλ του Ναν. Και ήρθε η ώρα να πεταχτούμε μέχρι τη Σουηδία, μέχρι τη Στοχόλμη να ακούσουμε τον Γιώργο τον Λίγκρι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Ρε, σκάσα από τη ζέστη, σκάσα από τη ζέστη.
1: Ναι, κοντομάνικο στη Σουηδία.
0: Για πες τι καιρό έχει, φίλε.
1: Ναι, ωραίο καιρό, ωραίο καιρό. Ναι. Εντάξει, λίγο ψυχούρα το βράδυ. Εδώ που είμαστε μπήκε και αγορανομία τώρα.
0: Αγορανομία, μάλιστα.
1: Καρφωτή πρέπει να είναι, καρφωτή.
0: Με όρους ελληνικούς σκέφτεσαι.
1: Ναι, κάποιος χαλάει την πιάτσα και τον καρφώσαν από δίπλα.
0: Πού είσαι, έχεις πάει για φαΐ, για ποτό, είναι μεσημέρι, καφέ.
1: Όχι. Τώρα είχαμε βγει στο... στο ΑΡΤ και γιατί με είχατε πάρει και νωρίτερα και τώρα περίμενα και περίμενα και τη σειρά μου για την εκπομπή του Γιώργου Πιχελάκη, ενός φίλου μου.
0: Το ξέρω το παλικάρι, καλό παιδί, δυνατός. Τώρα παιδί είναι λίγο σιτεμένος, αλλά...
1: Πολύ δυνατός.
0: Για να σου πω ρε γιατί υπάρχει ένας μύθος που λένε ότι οι ωραίες Σουηδέζες είναι ωραίες αυτές που έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άσχημες Σουηδέζες που μένουν στη Σουηδία.
1: Και αυτές... Σουηδία δεν έχει Σουηδέζες.
0: Τι έχει ρε φίλε.
1: Έχει άλλες. Έχουν έρθει άλλες τώρα. Έχει άλλα χρώματα.
0: Ωραία, τώρα, μάλιστα. Είναι... Ωραία, πολύ ωραία.
1: Τώρα η Σουηδία είναι πολυπολιτισμική χώρα.
0: Ήτανε χρόνια, είναι γεγονός.
1: Ναι, είναι. Φιλόξενη είναι, ωραία είναι.
0: Α, ωραία, μπράβο. Αυτά
1: πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ο Γιώκερες δεν θα παίξει σήμερα.
0: Δεν θα παίξει ο Γιώκερες, έτσι ναι.
1: Θα παίξει, έτσι είπε, θέλει να είσαι. Μπορεί να είναι και στο γήπεδο όμως, αλλά βαριέται τώρα. Εντάξει, έχει ξαναχωρηθεί κιόλας το παλικάρι.
0: Ποιος του στέει, ρε φίλε. Να στα πιάσει ο τερματοφύλακας, το καταλαβαίνω. Να τα πετάς άλλου, ποιος του στέει. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι πρωταθλητής Αγγλίας όμως.
0: Αλίμονο και μετά από 22 χρόνια. Βέβαια. Εμείς πώς θα παίξουμε, Γιώργο, να μην σε ταλαιπωρά, να μην σε κρατάω.
1: Μια μας είπε χθες ο Βασιλαράς, είπε και μας είπε. Θέλω να σου πω εντωμεταξύ ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι κλείθηκαν, δηλαδή έχουμε καινούριες κλήσεις όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι. Ο Ντόι σε πολύ καλή κατάσταση, τον είδα. Ο Ανδρούτσος. Ο Μασούρας.
0: Τι λες.
1: Που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα. Λένε ότι θα παίξουμε, θέλει να δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς, όταν αποκλειστήκαμε και δεν είχαμε το κανονάκι αυτό του Nations League να παίξουμε μπαράζ και τέτοια, είχε μπει σε ένα δίλημα τι κάνω εγώ με τον όλο Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καιρός πέρασε, να φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και έχει αντικείμενο δυνατό. Γιατί έχει Nations League με πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, 4 μάτς σε 10 μέρες έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί, και με Γερμανίες κλπ. Και είναι αναγκασμένος να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι κατοχής με αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει να δοκιμάσει πραγματάκια. Και λένε, πληροφορίες τώρα εδώ, ο δημοσιογράφος, ξέρεις εσύ, ότι μπορεί να παίξει με 3 στόπερ.
0: Άντε.
1: Το έχει δοκιμάσει και ο φίλος μου Χελάκης αυτό, να ξέρεις.
0: Το έχω δοκιμάσει με Λίγκρι αριστερό στόπερ. Με Λίγκρι αριστερό. Εντάξει, λέω λεπτομέρειες τώρα στον κόσμο, δεν τα ξέρω.
1: Μην τα λες, θα μαγειρέψει να ακούσει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Και να σε φωνάξει να παίξει. Σε βλέπει και πως είσαι να πούμε. Φέτες.
1: Λοιπόν. Και λένε ότι μπορεί να παίξουμε με 3 στόπερ, να αφήσει δεξιά δηλαδή Βαγιανίδη, Τσιμίκα και να έχει και Τζόλι και Μασούρα, αλληλοβοήθειες, κορυφή Παυλίδη, παιδί αμυντικά χάφου, βάλε. Αμυντικό χάφου έχουμε πρόβλημα. Και θέλω να το πω αυτό, να το δηλώσω και στη δικιά στην εκπομπή. Θεωρώ πως αυτή η εθνική έχει την καλύτερη τετράρα που εγώ ως δημοσιογράφος έχω ζήσει. Δηλαδή, Κωνσταντέλιας πίσω από Παυλίδη, δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τζόλι. Δύσκολα έχω δει σε εθνική τέτοιο επίπεδο ακριβό σε παίκτες. Αλλά δεν έχω μάθει με αμυντικά χαφ να παίζουν Ζαγοράκηδες, Μπασινάδες, Καραγκούνιδες,
0: Κατσουράνιδες,
1: Ζήκος. Και δεν έχω ένα τέτοιο παίκτη να βάλω εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε.
1: Εσύ θέλω να μπεις και εσύ την άποψή σου, γιατί είναι
0: εξαιρετικό. Όχι, δεν υπάρχει, έχεις δίκιο. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια, 30. Ποια θα είναι η εξέλιξη του 30. Δεν λέω ότι είναι αυτό 30. Το πράγμα που το συγκρίνω με τα ονόματα, αλλά περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι, περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί ο Κουρμπέλης είναι μεγάλος.
0: Ο Κουρμπέλης είναι 33 ετών. Δεν περιμένουμε κάτι. Να δούμε ό,τι ήταν να δούμε, το είδαμε.
1: Ορίστε.
0: λέω από το Κουρμπέλι και το Σιώπη, τα παιδιά, ό,τι ήταν να δούμε, ναι. Το δάμε. Να δούμε μήπως ο Τριάντης μπορεί να μας προσφέρει κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, ή θα πρέπει να βρούμε κάτι εκεί, γιατί είναι κρίμα όλη αυτή η φουρνιά. Έχουμε καλά στόπερ, έχουμε καλά μπακ. Έχουμε... Και αυτό εδώ δεν συνδέεται η ομάδα. Κάπως έτσι δηλαδή μπορώ να το ερμηνεύσω. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια ομάδα που έβγαλε τα μάτια της μόνη της. 9 γκολ φάγαμε σε 3 αγωνιστικές τον προηγούμενο φθινόπωρο. Το 9 γκολ. 9 γκολ. Τέλος πάντων, δείξαμε ένα δείγμα γραφής εκεί στο Μάρτιο, στα φιλικά που εντάξει, φέραμε το 0-0 με την Ουγγαρία, κλειστό μάτς με την Παραγουάη, χάσαμε όπως χάσαμε, αλλά εντάξει, αμυντικά διορθωθήκαμε, αλλά δημιουργία μηδέν και σήμερα δεν περιμένω δημιουργία.
0: Βέβαια, όταν λείπει ο Κωνσταντέλια, λείπει ο Καρέτσας, τι δημιουργία, ναι.
1: Και δοκιμάζει να δει και αυτό το σύστημα εν όψει αυτών των δύσκολων αγώνων που θα έχει στο Nations League, γιατί ο όμιλος που έχει η Εθνική στο Nations League είναι.
0: Και κλείνουμε με αυτό, Γιώργο, ναι.
1: Από το γκρουπ, τον όμιλο που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά. Αυτός ο όμιλος θα είναι πιο δύσκολο.
0: Γιώργο μου, θα σε ακούσουμε και στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέντα Θεοδωρακοπούλου και θα σε ακούσουμε το βράδυ στην περιγραφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο φίλος μου ο Γιώργος Λίγκρης.

0: Ο φίλος μου ο Χρήστος μου λέει: Γιωργάρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλό κουράγιο με όλους τους τρελούς που ακούς. Κανείς δεν είναι τρελός. Παιδιά, ψυχραιμία να έχουμε, έτσι. Καλησπέρα, Γιώργο. Ακούσαμε από κάποιο φίλο που έστειλε μήνυμα ότι καθάρισε η διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Προφανώς λόγω του ότι δεν το πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Βρε τα ξαδέρφια πώς θα βρίσκουν μεταξύ τους. Όσον αφορά τον μπάσκετ, υπάρχει ξεκάθαρη επαφή στο χέρι. Το ότι σκούσουν Μποζονέλ και η Συρίγη μας αφήνουν παγερά. Διάφορους λέει εδώ τη γνώμη του ο φίλος μου ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάρα. Ρε, αφήστε τώρα τι μπορεί να λέω εγώ κι εσείς. Σημασία έχει τι λέει ο Γιώργος ο Κογκαλίδης. Θεία από το χωριό, απευθύνω αμέσως δύο ερωτήματα. Μπορώ?
1: Και τρία, άμα θέλεις.
0: Πρώτο ερώτημα. Νίκησε δίκαια ο Ολυμπιακός. Δεύτερο ερώτημα. Το οποίο είναι διπλό. Πρώτον, αν εκεί υπάρχει κατά τη γνώμη τη δική σου, μπαίνοντας στην ψυχολογία του μάτς, γιατί το είδες, αν σφυρίζεται αυτή η επαφή. Και δεύτερον, 25 βολές ο ένας, 5 ο άλλος. Δεν είναι για προβληματισμό?
1: 29-5.
0: Τα είπα όλα μαζί τώρα, ναι.
1: Ωραία. Από πού θες να ξεκινήσω? Μπορώ να σου απαντήσω και στα τρία όπως είμαι με τα ρούχα.
0: Όπως είσαι με τα ρούχα, ξεκινά από ό,τι θες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια.
0: Πρώτον.
1: Οι βολές με αφήνουν παγερά διάφορο. Με αφήνανε και όταν έβγαζε μπλουζάκια και φορούσαν οι διοικούντες στον Ολυμπιακό. Το φάουλ είναι ανέκδοτο. Δεν σφυρίζεται για κανένα λόγο και εξηγώ αμέσως, γιατί βγήκε ένα βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει όντως επαφή ανάμεσα στον Ναν και τον Φουρνιέ. Το μπάσκετ είναι άθλημα επαφών, Γιώργο. Όποιος κρίνει με βίντεο, με φωτογραφίες και μία φάση την απομονώνει, απλά δεν ξέρει μπάσκετ. Δεν ξέρει που πάει και που βρίσκεται και μπορεί να πάει στο καφενείο και να λέει ναι, ξέρεις αυτό εκείνα και να καταλήξει τον Παπουτσέλη. Είναι πάρα πολύ απλό. Και ποιος μαρκάρει τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας, το ζητούμενο είναι σε κάθε αγώνα, αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ έχει πιο πολλές επαφές. Πού βάζουν οι διαιτητές το όριο της επαφής, αν δηλαδή σφυρίζουμε κάθε επαφή, γιατί δυναμόμετρο δεν υπάρχει για να δει αν όντως κατεβάζει ο Νάνι ή να ανεπέσει τη επαφή, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αν λοιπόν σφυρίζουμε όλο αυτού του είδους επαφές, πρέπει να ξαναπάμε από την αρχή του παιχνίδι και να δούμε σφυρίζονταν αυτές οι επαφές στις άμυνες του Ολυμπιακού και στις άμυνες του Παναθηναϊκού. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Όταν λοιπόν αποφασίζεις 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος να σφυρίξεις κάτι που σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν το σφυρίζεις και στις δύο πλευρές, τότε έχεις καταστρατηγήσει μια σειρά από πράγματα και στην ουσία κρίνεις τον αγώνα. Δεν είναι το μοναδικό λάθος. Είναι λανθασμένο σφύριγμα. Τώρα σου μιλάω για τα καραμπινάτα. Δεν μιλάω τώρα για τα απλά. Είναι λανθασμένο σφύριγμα το φάουλ που δίνεται στο Λεσόρ στην προσπάθεια του Ταϊρικ Τζόουνς, το οποίο επισύρει και μια τεχνική ποινή η οποία ορθώς δίνεται στον πάγκο γιατί σηκώθηκε όλο στον αέρα. Δικαιολογημένη μεν η αντίδραση, αδικαιολόγητη συμπεριφορά όσον αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός να φωνάζει για το φάουλ του Βεζέγκοφ που δεν δόθηκε την ώρα που άλλος ήταν στο ημικύκλο. Αυτές είναι δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις και πολλή συζήτηση είναι για το κλέψιμο του Γουόρντ επάνω στον Ναν σε καθοριστικό σημείο. Εκεί παίρνει χέρια ο Γουόρντ, αλλά όπως δεν θα σφύριζα το φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ, έτσι δεν θα σφύριζα και το φάουλ του Γουόρντ στον Ναν. Και μιλάω για τις φάσεις που έκριναν το παιχνίδι, έτσι, και που είναι προς το τέλος. Τώρα, αν την πάρουμε μία-μία τις φάσεις από την αρχή ως το τέλος, πια σταυρού και κούρευστο. Έχουν γίνει λάθη. Για 30 λεπτά η διαιτησία ήταν στα όρια του αδιάφορου. Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά στις βολές, αλλά δεν μου λέει κάτι γιατί ο Παναθηναϊκός βάραγε τρίποντα. Ο Ολυμπιακός έπαιζε περισσότερο μέσα στο ζωγραφιστό, γιατί εκείνη η δυναμή του. Συν το ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε γρήγορα στα 5 φάουλ, γιατί παίζει άμυνα με τα χέρια και όχι με το κορμί, άρα δικαιολογημένες συμβολές σε έναν βαθμό. Τώρα θα μπορούσε να είναι λιγότερες, περισσότερες, δεν τη βάζω στη ζυγαριά. Τώρα αυτά είναι μπακαλίστικα. Όμως στη φάση του Ναν έχει δίκιο να διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός και προφανώς η Βάσο Τσαρούχα είχε την προδιάθεση να δώσει αυτό το σφύριγμα. Και για να προλάβω και οποιασδήποτε αντιδράσεις, αν ο Ολυμπιακός έχανε με αντίστοιχο φάουλ την Ευρωλίγκα από τη Ρεάλ, τώρα θα ήταν όλος ο οργανισμός και οι φιλαθλοί του στα κάγκελα. Αν ο Αναστόπουλος, καλή του ώρα ο Παναγιώτης, σφύριζε ένα αντίστοιχο φάουλ στον Φουρνιέ επί του Ναν, τώρα θα είχαμε διαδηλώσει τον Πειραιά και δικαιολογημένες, αν θες τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και για να το κλείσω κιόλας, για να απαντήσω και σε υποτιθέμενα ερωτήματα, εγώ που ήμουν υπέρμαχος του μέχρι τέλους, δεν θέλω το μέχρι τέλους να σημαίνει ότι φεύγει ο Χελάκης που σφύριζε υπέρ του Παναθηναϊκού και έρχεται ο Κογκαλίδης για να σφύριζε υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Το μέχρι τέλους θέλω να οδηγήσει στην κάθαρση και να έχουμε διαιτητές οι οποίοι δεν θα άγονται και θα φέρονται ανάλογα με το ποιος διοικεί την Ομοσπονδία ή ποιος έχει στα χέρια του την ΚΕΔ, το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά θα σφυρίζουν βάσει αυτών που βλέπουν. Και επίσης μπορεί εσχάτως να πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για την Βάσο Τσαρούχα, την οποία ανακάλυψαν ως διαιτητή. Mm-hmm. Μάλλον έχουν ξεχάσει ότι είναι και αυτή ένα παιδί του δοκιμαστικού Σωλήνα. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Mm-hmm. Και επειδή μου γράψανε και κάτι φίλοι ότι τι θέλεις να έχουμε πάλι Πιλοίδη, να το θυμίσω απλά, γιατί καλό είναι να κάνεις εκ του άμβονος κριτική και να λες τη χαζομαρούλα σου, αλλά ο Τάσος Πιλοίδης είναι στην ΚΕΔ και είναι σε αυτούς που ορίζουν τους διαιτητές.
0: Mm-hmm.
1: Τα είπα όλα μόνο κοπανιά.
0: Τα είπες μόνο, έχω κάτι ακόμα όμως. Να μου πεις, ο Παναθηναϊκός όπως τον είδες, και μιλάω τώρα αγωνιστικό κομμάτι, μπορεί να τη γυρίσει τη σειρά?
1: Κοίταξε, στους τελικούς πάντα μπορεί να γυρίσει τη σειρά. Παρότι ο Ολυμπιακός χθες έδειξε τάσεις αυτοκτονικές. Ένα παιχνίδι που ήταν στους 17 πόντους και έπρεπε να το κλείσει, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο μέρο ευθύνης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν κότσάρισε καλά χθες. Δεν μπορεί να κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να χάσει ένα μάτι 17 πόντων από τον Ντίνο Μήτογλου. Επίσης, για να τα λέμε και όλα, ο Μήτογλου χτες εξέθεσε και τον Εργίνο Τόμαν, έτσι. Όπως επίσης, εντάξει, θα καταλάβω και γιατί χρησιμοποίησε το Χέις Ντέιβις και για την επιμονή του να στάρει ο Χέις Ντέιβις, δηλαδή κάποια στιγμή θα τα βάλει. Δεν τα βάλε, έχασε. Okay. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια, θα μπορούσε να κερδίσει πολύ ευκολότερα και να μην συζητάμε τώρα για αυτή τη φάση. Αλλά το ότι είμαι κακός δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου απαγορεύσει να μπορέσω να διεκδικήσω την νίκη.
0: Ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στα δικά μου μάτια. Ο Μπαρτζόκας ήταν χειρότερος, γιατί μπήκε στο παιχνίδι του Αταμάν. Έξι παίχτες, όχι Αταμάν. Έξι βάζω και εγώ στο γήπεδο. Χαζομάρα. Μπορούσε να ανοίξει περισσότερο το ρόστερ. Ειδικά τη στιγμή που έβλεπε ότι τον κερδίζει ο Μήτογλου μόνος του με 4-5 τρίποντα. Τι άλλο έχει και εσύ να παίξει small ball, κάνει πιο γρήγορες αλλαγές. Εντάξει, και ξέρεις ότι εγώ τον Μπαρτζόκα τον θεωρώ μακράν του δεύτερου τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα του κάνουμε κριτική όταν δεν είναι καλός.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς, ασφαλώς. Μάλιστα.
1: Διαχειρίζει κάτι... τον χρόνο όπως θέλει, θέλω να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Κάνε μου, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Κάνε μου.
1: Πώς βλέπεις το ενδεχόμενο να κατέβει ο Τόμας Γόκαπ υποψήφιος?
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί ρωτάει ένας ακροατής, είναι πιθανό?
1: Τι τα λέμε. Μασάμε φύλλα και μιλάμε. Έχει βεβαίως με το screen του και την πασούλα του Γρηγόρη του Δημητριάδη, ο Τόμας Γόκαπ είναι ο τύπος ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί με τον Μαρκόπουλο και τα Τέμπη και τον άλλο δέχμα ποιος είναι που είναι εμπλεκόμενος ή πρόκειται να εμπλακεί στον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Γόκαπ, όπως καταλαβαίνεις,
0: δεν έχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
1: Όχι μόνο αυτό, αν κατέβει στη Β' Πειραιά, δεν θα βρει άλλες ψήφους. Μόνο κοπανιά θα τις παίρνει. Και το Πασόκου, εγώ θα ψηφίζουν Ολυμπιακοί. Και επειδή λένε ότι πώς θα μιλήσει ελληνικά στη Βουλή, θέλω να σου πω ότι ξέρω στη διάρκεια αυτών των χρόνων που παρακολουθώ τα κοινοβουλευτικά πράγματα και την πολιτική στη χώρα, ξέρω καμιά 250 που δεν μπορούσαν να πούνε το όνομά του με άνεση. Να τα λέμε κιόλα, ε.
0: Δηλαδή έχει βάση αυτό, κύριε. Η πληροφορία σου είναι πληροφορία. Δεν έριξε σπίτι στην αγορά.
1: Όχι, ρε, σοβαρή πληροφορία. Και είναι και μέσα από πολιτικά γραφεία. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η πρώτη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για τη Β' Πειραιά.
0: Καλύτερα ο Γκόκα που δεν μιλάει ελληνικά παρά αυτή που είναι τώρα έτσι όπως τα μιλάνε. Ναι. Αχ, ρε φίλε μου, Μίτσο Μαρκόπουλε, τι όνειρο να βλέπεις θες.
1: Και επίσης θέλω να σου πω και το εξής.
0: Και κλείνω με αυτό, ναι.
1: Υπάρχει και μια σοβαρή συζήτηση να βάλουν και έναν από την πλευρά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού για να υπάρξει ισορροπία.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρώτη υπολογή, αλλά αυτό δεν είναι, είναι πληροφορία.
0: Γρήγορα το προλαβαίνουμε.
1: Τζόρτζεβιτς.
0: Έκλεισες, να είσαι καλά. Intermittent Sports.
2: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisatv.gr.
9: Πλακάκια και υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι 1:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμός στη Φιλοθέη εκδηλώθηκε φωτιά στο άλσος βεϊκού που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έχουν πάει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής, προζήτηση και κύρωση εισάγεται ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Πρόκειται για ένα έργο κωδικοποίησης που περιλαμβάνει 447 άρθρα, τα οποία συγκεντρώνουν και οργανώνουν την χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία σε ένα ενιαίο κείμενο. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, Ρωμά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί συνέχεια της μεγάλης έρευνας που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 9.43 Intervetten Sports.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 9.43 Intervetten Sports. Στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Λέω Γιάννης Κόουτς, καλημέρα. Γιατί να μην κατέβει και ο Γουόκαπ για εκλογές? Εδώ κατεβαίνουν σε άλλα κανάλια. Με τη Νέα Δημοκρατία κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Ενώ ο φίλος μου ο Θανάσης λέει το Αμερικανάκι θα σώσει την Ευρώπη, αναφέρεται στην πληροφορία του WOCAP, ενδέχεται να κατέβει στη Β' Πυραιός με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά κατά μέρος, έτσι κι αλλιώς έχουμε χρόνο να τα σχολιάσουμε και αυτά και όσα άλλα. Εάν πρόκειται για άλλο συγγραφέα, φίλες και φίλοι, τότε θα λέγαμε ότι ναι, είναι ένα ακόμα βιβλίο για το Μουντιάλ. Επειδή όμως πρόκειται για το Χρήστο Σωτηρακόπουλο, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, διότι το νέο του βιβλίο, ένα βιβλίο για το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, ήρθε, έκανε πρεμιέρα και βεβαίως αναζητιέται από όλους και από όλες, διότι περιέχει φανταστικές ιστορίες που μόνο ο Χρήστος μπορεί να βρει. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ιωάννη μου.
2: Τι κάνεις, σου λέει, είσαι καλά?
3: Τα καλά λόγια. Τι κάνεις, αγόρι μου?
2: Είμαι καλά, Χρήστο, εσύ? Πώς θέλω πάει να μου πεις, εδώ το παλεύουμε. Θέλω να μου πεις, Χρήστο, ποιος ήταν ο λόγος, δηλαδή τι σκέφτηκες, τι εμπνεύστηκες να βγάλεις αυτή τη φορά βιβλίο για το Μουντιάλ? Γιατί όπως ξέρει ο κόσμος, οι περισσότεροι εδώ, δεν είναι το πρώτο σου βιβλίο. Έρχεται σε μια, ναι, σειρά, σε μια σειρά από βιβλία τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μας ανοίγουν και μας ομορφαίνουν τους ορίζοντες.
3: Και εγώ μου, πρώτα απ' όλα, να πω το εξής, ότι θυμάσαι εσύ πόσο καιρό πήρε για να προχωρήσω και να φτιάξω εκείνο το 2006 το βιβλίο που,
2: ναι,
3: ίσως να και σε τους ανθρώπους που το φτιάξαμε ουσιαστικά, γιατί ήταν μέσω του Sport FM, την ιστορία των 50 χρόνων.
2: Βεβαίως.
3: Ήρθες, μίλησες μετά στο, ας το πούμε, πρώτο κανονικό βιβλίο με τις ιστορίες από όλο τον κόσμο το 2008 και ξέρεις ότι το έχεις ζήσει το πόσο πολύ όταν είναι μια, ναι, περίοδος που ασχολούμαι με ένα βιβλίο.
2: Αφιερώνεσαι.
3: Πώς αφιερώνομαι, γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Εδώ λοιπόν τώρα θα πω ειλικρινά ότι αυτό οι ομάδες κάνουν την επιτυχία και όχι μόνο.
2: Και έπρεπε να το πω κι εγώ, γιατί μαζί σου ήταν ο Φάνης ο Τσοκανάς και έπρεπε να το πω από την αρχή. Ζητώ συγγνώμη.
3: Όχι, θα σου πω τώρα το εξής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητήσει συγγνώμη. Αν δεν υπήρχε ο Φάνης όμως, δεν θα φτιάχαμε το βιβλίο. Γιατί ο Φάνης είχε ξεκινήσει μια ιστορία το 2022, ένα εξαιρετικό παιδί, απόφοιτος της φιλολογίας, μιλάει πολύ καλά ελληνικά, ικανότατο στο να κάνει συνεντεύξεις, βγήκε. Και αυτός, όπως πολλά άλλα παιδιά, Γιώργο μου, ξέρεις, από αυτή την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί τότε, και το αθλητικό ρεπορτάζ, και τα περισσότερα παιδιά περνάγανε μετά από τον Sport FM όσα χρόνια ήμασταν μαζί. Τώρα ο Φάνης λοιπόν ήρθε μια ιδέα το 2022 σε ένα site που εκείνη την περίοδο είχαμε ξεκινήσει να έχουμε, που αποχωρήσει από εκεί, από το BN Sports. Αλλά τα παιδιά που ήρθαν δίπλα με εκεί, τα 4-5-6, όλα ήδη κάνουν βήματα καλά. Μπράβο. Και χαίρομαι. Λοιπόν, ο Φάνης ήρθε και μου λέει: Κύριε Χρήστο, έχω βρει 8 λέει πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές που μας μιλάνε, τι να το κάνουμε. Λέω: κράτα το, να τους κάνουμε, λέω, 15, να το φτιάξουμε ένα βιβλίο κανονικό. Είναι κρίμα. Παίξαμε τις συνεντεύξεις εκείνες τότε, μεταξύ των οποίων ο Μπρέμε, θα θυμάσαι εσύ τον τερματοφύλακα της Αργεντινής, τον Πούπιδο, τον Μπάλντο Φιγιόλ το 1978, είχε βρει τον Ταρντέλη από το 82, είχε βρει τον Μπουρουσάγκα από το 86.
2: Σκόραν.
3: Ονόματα goal, που για όλους.
2: Γκολ και τρόπαια, ναι.
3: Μπράβο. Για όλους εμάς αυτής της εποχής. Λοιπόν, του λέω λοιπόν, θα ψάξω, θα βρω κι εγώ ποιους έχω κάνει κατά καιρούς, θα ψάξουμε να βρούμε κι άλλους. Και μόλις είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ο

0: Ο Φάνης μπορεί να έκανε και ένα βήμα παραπάνω, Γιώργο μου, και βρήκε έναν άνθρωπο που τον έψαχνε ίσως όλο το συνάφι μας στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, τον Γιούργεν Σπαρβάσερ, τον σκόρερ
1: του Μαγδεβούργου,
0: του Μουντιάλ του 1974, του παίχτη του Μαγδεβούργου.
1: Αυτό τον παιχταρά, ναι.
0: Τον σκόρερ του 1974 στο μοναδικό μάτς των δύο Γερμανιών. Και αφού το πάλεψε τρεις μήνες, κατάφερε να πάρει το OK του, να μας στείλει τις απαντήσεις με μηνύματα στα γερμανικά, να μας ευχαριστήσει μετά και ο ίδιος και μέσω του ατζέντη του για αυτή την επαφή. Και ανακαλύψαμε λοιπόν ότι ετοιμάζει επιτέλους μετά από 50 χρόνια τη βιογραφία του για να γράψει τη δική του ιστορία σχετικά με εκείνο το περίφημο μάτς που του άλλαξε και τη ζωή και ίσως του έσωσε και τη ζωή εκείνο το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές ιστορίες σχετικά.
1: Βέβαια για το πώς έφυγε από το τείχος όταν τον αναγνώρισαν.
0: Και πώς τον γνώρισαν οι φρουροί που κάποιοι το διέψευσαν ή οτιδήποτε άλλο και δεν τον σκότωσαν. Πόση δύναμη έχει αυτό το πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
0: Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή ήταν λοιπόν η προσπάθεια. Ξέρεις πάρα πολύ καλά το κοινό μας φίλο, τον Βαγγέλη τον Γεωργακάκη, την τρέλα που έχει ο άνθρωπος αυτός ο εκδότης και φοβερός και φιλοσοφημένος άνθρωπος.
1: Εννοείται.
0: Και στηρίζει τα αθλητικά βιβλία. Και έτσι βγάλαμε αυτή την προσπάθεια που μέσα τι κάνουμε, Γιώργο μου, που βρήκαμε αυτούς που μας μίλησαν στον Φάνη, πιο καινούρια, ή τώρα μίλησα και εγώ, προσπάθησα και βρήκα μερικούς, ή κατά καιρούς μου είχε μιλήσει ο περίφημος Ρόμπι Ρέζεμπριγκ, ας πούμε, το Βοκάρι του 78, ο Λουίς Σεζάρ Μενότη, ο Μαραντόνα παλιότερα, είχα κάνει τη συνέντευξη εκείνη την περίφημη του Μέση, θυμάσαι μαζί μας,
1: στο Κορντέι.
0: Βρήκαμε και ψάξαμε και κάναμε. Βρήκε τον Ντούγκα ο Φάνης στο τελευταίο διάστημα, λίγο πριν βγάλουμε το βιβλίο, τον αρχηγό της Βραζιλίας το 1994. Βρήκα και εγώ παλιές μου συνεντεύξεις με τον μεγάλο Μάζοπους, τον Superstar της Τσεχοσλοβακίας το 1962, μια συνέντευξη στην Επικαιρότητα, μια εφημερίδα στα τέλη της δεκαετίας του 80. Βρήκα τον Άγνε Σίμονσον, βρήκα, έχει φύγει από την πρωί, ήταν προπονητής στον Ηρακλή, που είχα κάνει μια μεγάλη συνέντευξη, ήταν απογευματινή, και μας μιλούσε για το Μουντιάλ του 1958 που είχε σκοράρει στον τελικό απέναντι στη Μεγάλη Βραζιλία. Και έτσι φτιάξαμε ένα βιβλίο το οποίο μέσα οι εξιστορήσεις μας λένε πολύ γρήγορα τι έγινε σε εκείνο το Μουντιάλ. Βάζουμε και 2-3 στατιστικά στοιχεία, πλέον δεν έχει κανένα νόημα τα τελείωτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ποιος έβαλε γκολ. Και έτσι καταλήξαμε σε ένα πράγμα το οποίο το τέλος της ημέρας, το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα πράγμα που ακόμα και για μας που γίναμε επαγγελματίες, που πήγαμε σε Μουντιάλ, που πήγαμε σε Euro, που ζήσαμε τέτοιες στιγμές. Για μας δεν θα σβήσει ποτέ εκείνο το καλοκαίρι του 2004 και αυτό που ζήσαμε, το οποίο δεν ήταν μόνο αυτά που άκουσε ο κόσμος από τις
1: δικές
0: σου μεταδόσεις, ήταν το πόσο ωραία περνάγαμε. Ήταν μια σχολική εκδρομή ανθρώπων, φίλων, συνεργατών που ταυτόχρονα θα θυμάσαι τα βράδια, τα φαγητά μας, τα γέλια μας. Αυτή είναι η ζωή και η μπάλα μας δίνει αυτή την ευκαιρία, Γιώργο.
1: Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο
0: να μην σβήσει από μέσα μας ποτέ αυτή η αγάπη. Άρα τις αναλύσεις, τη δουλειά και ό,τι άλλο κάνουμε.
1: Ναι, και τα προβλήματα
0: χρόνια
1: που έχουν οι δουλειές και τα λοιπά.
0: Επιτρέφουμε και νομίζω ότι γινόμαστε όλοι μας παιδιά μαζί.
1: Και εγώ πιστεύω ότι με αυτό το βιβλίο, Χριστό, που ίσα που πρόλαβα να το φιλομετρήσω, έτσι, είναι μια χειρόγραφη μηχανή του χρόνου, σε γυρίζει πίσω και σε συνδέει με αναμνήσεις ή μαθαίνεις και πράγματα για το ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό το ποδόσφαιρο που περιγράφει στο βιβλίο σου, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, δεν είναι το ποδόσφαιρο της τοξικότητας κτλ. Αυτό είναι το καθαρό άθλημα, αυτό που υπηρετήσες τόσα χρόνια και που αναδεικνύεις και μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο.
0: Θέλω να πω επίσης ένα ευχαριστώ στον εκδοτικό, στον Βαγγέλη Καραχάκη, γιατί δοκιμάσανε να κάνουν το βιβλίο όλο, Γιώργο μου, έγχρωμο. Το βιβλίο δεν έχει καμία ασπρόμαυρη σελίδα. Και επειδή είναι όλο έγχρωμο.
1: Είναι ακριβή έκδοση από
0: μένα. Θυμίζει πάρα πολύ ένα υπέροχο βιβλίο που είχαμε βγάλει κάποτε με τη Σποντέι. Θα θυμάστε το 2010, το τόμο το μεγάλο. Ενός Άγγλου συναδέλφου, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχαμε πάρει τα δικαιώματα και ήταν. Άρα εκείνο ήταν ένας τόμος και από πίσω υπήρχε και μια υποστήριξη μιας εφημερίδας που πουλάγε τότε 100.000
1: φίλοι.
0: Εδώ λοιπόν αυτό είναι μεγάλη. Μεγάλο ρίσκο που κάνανε και κρατήσαν την τιμή, Γιώργο, στα 15 ευρώ.
1: Είναι πάρα πολύ πρόσιτη. Και εγώ χαίρομαι.
0: Χαμήλωσα και εγώ το ποσοστό μου. Δεν με
1: ενδιαφέρει
0: να πάρω 1-2 ευρώ παραπάνω το βιβλίο. Εγώ με νοιάζει αυτό το βιβλίο, Γιώργο μου, και ξέρεις την τρέλα μου που έχω με αυτό το πράγμα που λέγεται μπάλα, όπως και εσύ. Εσύ έφαγες τα πόδια σου παίζοντας τόσα χρόνια ή τουλάχιστον παλεύοντας να παίξουμε.
1: Μάλλον αυτό. Αυτή η διατύπωση είναι καλύτερη. Και για τους δυο μας αυτή η διατύπωση είναι πιο καλή. Γιατί μας έχει δει και κόσμος, μην λέμε πράγματα, κατάλαβε.
0: Παλεύαμε λοιπόν να κοντρολάρουμε αυτή την μπάλα, αλλά αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο, είναι λατρεία. δεν υπήρχε χθες, δεν υπάρχει αύριο, την ώρα που πας να παίξεις μια μπάλα με τους φίλους σου, την ώρα που βλέπεις ένα μάτς με τους φίλους σου, ακόμα και αυτοί που λείπουν και δεν είναι πια εδώ μαζί μας, είναι εκεί.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι το βιβλίο. Αυτό και θέλω να πάει σε όσα περισσότερα χέρια, Γιώργο μου, γίνεται. Του έχω το βιβλίο μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα το υπογράψω αμέσως μετά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και αν θέλεις και έχεις ένα παλικαράκι, στείλ το από τη σχολή.
1: Θα τα πούμε.
0: Στο γνωστό σημείο που είμαστε στον Ταύρο. Να το παραλάβει μια υπογραφή για σένα.
1: Σε ευχαριστώ
0: τον πάρα καλό πολύ, μου φίλο Γιώργο, με τον οποίο μοιραστήκαμε όλες αυτές τις
1: δεκαετίες
0: του 90 και όλες εκείνες τις μεγάλες ωραίες στιγμές, και όχι μόνο το 2004, εγώ βάζω και όλες τις υπόλοιπες.
1: Ασφάλως.
0: Και σε ευχαριστώ με τη μάσα αφάνταστα που μιλάμε τώρα εδώ μαζί.
1: Άλλη μόνο ρε Χριστό. Τι
0: ξέρεις ότι πάντα σε αγαπάω και μην μιλάμε σήμερα.
1: Και εγώ σε αγαπάω. Σου εύχομαι να είναι το βιβλίο καλοτάξιδο. Ξέρω ότι θα επανέλθεις, δεν θα σταματήσεις εκεί. Έχεις το πλεονέκτημα της μικρής ηλικίας, η οποία σου δημιουργεί διάθεση για προσφορά, για δημιουργία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Εύχομαι και πάλι να δώσεις χαιρετισμούς και στο Φάνη. Δεν το γνωρίζω το παιδί, αλλά καταλαβαίνω από αυτά που μου λες πόσο αξιόλογο είναι.
0: Και θα καταλάβεις επίσης ότι έχει και αυτός μια πολύ ωραία, πολύ όμορφη κουλτούρα, που εύχομαι και άλλα νέα παιδιά να έχουν αυτή την κουλτούρα, να αγαπάνε αυτό το πράγμα που λέγεται η μπάλα. Είναι η αγάπη μας.
1: Έτσι.
0: Όχι τα χρώματα, όχι οι ομάδες, όχι τα κασκόλ. Η μπάλα είναι η αγάπη μας.
1: Αρχηγέ μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Για μάτια σπρώμα μπάλα.
1: Για μας τους δύο, ναι.
0: Αυτή συνηθίσαμε εμείς να βλέπουμε, και να σου πω ακόμα, όταν τη βλέπω εδώ στο γραφείο μου απέναντι, για μένα αυτή η μπάλα, η κλασική, η παλιά, η μπάλα της δεκαετίας του 70, αυτή είναι η μπάλα.
1: Χρήστο, ο κόσμος
0: μας έκανε να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο.
1: Ξέρει το Χρήστο από την τηλεόραση. Και σου λέει, απλώς είναι ένας εξαιρετικός, ο καλύτερος δημοσιογράφος. Αν σε δει να παίζεις, καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα το αγαπάς και το κάνεις.
0: Αυτό.
1: Διότι δεν το αγαπάνε όλοι. Χρήστο, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Εσύ το αγαπάς. Αρχηγέ μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό τάξιδο.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: Μουντιάλ ιστορίες έτσι πίσω από το τρόπαιο. Είναι το βιβλίο, το νέο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, να το αναζητήσετε, διότι θα συνδεθείτε με ωραίες εποχές του ποδοσφαίρου. Θα συνδεθείτε δηλαδή με το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Γιατί μέσα από αυτές τις ιστορίες που διηγείται ο Χρήστος στο βιβλίο, αγαπήσαμε την μπάλα. Και εξακολουθούμε να την αγαπάμε. Καθυστερήσαμε λίγο την επαφή μας με τον Νίκο Συρίγο και ορισμένοι ανησύχησαν. Σου λέει τώρα που καίγεται ο τόπος, δεν θα βγάλεις τον Νίκο. Νίκο Συρίγο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις με τι ανυπομονησία σε περιμένουν οι φίλοι ακροατές. Με ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά με φοβερή ανυπομονησία. Αυτό οφείλω να το τονίσω. Αυτό σου λέω, ανάμεικτα, ανάλογα τι είναι ο καθένας. Αυτό ακριβώς σου λέω. Αφού εδώ τα μηνύματα είναι να βγει ο Συρίγος, να βγει ο Συρίγος. Βγήκε ο Συρίγος. Προ στιγμή τώρα. Επειδή μιλούσαμε με τον Χρήστο, νομίζανε ότι δεν θα βγεις.
1: Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε βγει σε πιο δύσκολη στιγμή.
0: Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δύσκολη στιγμή επειδή μια ομάδα ιτήθηκε ή κέρδισε. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Θέλω το σχόλιο σου. Θέλω το σχόλιο σου για το παιχνίδι. Ξέρω θα μιλήσουμε για τη διατησία. Και για τη διατησία, πες μου το σχόλιο σου.
1: Για το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε δύο πρόσωπα, δεν παρουσιάστηκε καλά. Όμως αυτό που αποδείχθηκε ήταν και σούπερ να ήταν, πάλι δεν θα κέρδιζε. Και στο πάω κατευθείαν στο ψητό. Mm-hmm. Τα έχουμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει αφορμή για να μας βρίζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Θα λέω πάντα την άποψή μου. Αυτό που βλέπω, αυτό θα λέω. Ούτε σε άλλες και στην πασχετική εκπομπή που κάνουμε με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη, το ίδιο κάνω.
0: Ακριβώς το ίδιο. Και γι' αυτό και αυτή είναι η επιτυχία που έχει, σπέβδω εγώ να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που έγινε χθες είναι μία ακόμα απόδειξη της φεδρότητας που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, της τεράστιας φεδρότητας. Κλαίνε και τα παιδάκια και γελάνε και τα σκυλιά, γιατί θυμάμαι μία δήλωση του Λιόλιου. Αυτό όλο που γίνεται έχει ονοματεπώνυμο και υπογραφή Ευάγγελος Λιόλιος, πρόεδρος ΕΟΚ και οι φίλοι του αυτοί που κάνουν κουμάντα στον χώρο της διετησίας. Είδαμε το ίδιο έργο το 2024, το ίδιο έργο το 2025, το ίδιο τώρα βλέπουμε έργο το 2026. Δυστυχώς δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός και αν μπορεί να λάβει δραστικά μέτρα. Γιατί όταν μια ομοσπονδία διοικείται και λειτουργεί το άθλημα με λογικές συμμορίας και όταν αυτή η ίδια ομοσπονδία έχει τις άκρες της στα βάθη της κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τότε δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ένας σύλλογος. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να καταδεικνύει τα έσχη που γίνονται. Εγώ πραγματικά έχω δει και έχω δει μπάσκετ. Αυτό που έκανε χθες στα ρούχα σε αυτό το φάουλ δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φάουλ με Bluetooth. Επίσης είναι ακόμα πιο γελία η προσπάθεια του Ολυμπιακού με φωτογραφίες και βίντεο και με ξυπνακισμούς να αποδείξει ότι υπάρχει φάουλ σε αυτή τη φάση. Και δεν μιλάμε μόνο βέβαια για αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια ακόμα φορά για τις 29-5 βολές σε παιχνίδι των ίδιων επαφών και με μια πολύ σκληρή ομάδα στην άμυνα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Μάλλον οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν κάνουν ποτέ φάουλ. Δεν κάνουν ποτέ φάουλ. Μιλάμε για δεκάδες άλλες φάσεις μέσα στο παιχνίδι και αν θέλεις την άποψή μου, μιλάμε για έναν προαποφασισμένο νικητή. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να μιλήσω με απόλυτη ψυχραιμία, θέλω να πω κάτι. Άσχετο με το αντικείμενο, άσχετο. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές να κατανοούμε την έννοιά τους. Άλλη λέξη λοιπόν είναι η λέξη πρωταθλητής και άλλη λέξη είναι η λέξη κλεπταποδόχος. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία, ξαναλέω, βιάζουν την κοινή λογική, βιάζουν το άθλημα και όσο συνεχίζεται αυτό, αυτοί που πανηγυρίζουν τώρα, αύριο μπορεί να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και θα υπάρχουν copy-paste απαντήσεις αυτές που λένε τώρα και θα τους συζήνουν στο μέλλον. Αν αυτό ικανοποιεί την κοινωνία, αν αυτό ικανοποιεί τον φύλαφλο, αν αυτό ικανοποιεί τον απλό άνθρωπο που κυκλοφορεί εκεί έξω και βλέπει να του κλέβουν πράγματα από τη ζωή τους, μια χαρά. Ας συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ξαναλέω, υπάρχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Ευάγγελος Λιόλιος, λέγονται επίσης οι από κάτω, είναι ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομιλάς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα κόσμια αυτή τη στιγμή στη διετσία, είτε ως φίλοι του Λιόλιου είτε ως υπεύθυνες θέσεις. Και αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να ξημερώσει άσπρη μέρα, όχι για τον μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό, για την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
0: Θεωρείς...
1: Αυτό έχω να πω.
0: Ναι, μια ερώτηση μόνο.
1: Όσες ερωτήσεις θες, εδώ είμαστε να τις απαντήσουμε.
0: Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες λόγω της διετησίας.
1: 100%.
0: 100%.
1: 100%. Είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά διάολε κάποια στιγμή αυτό που κάποιος διεκδικεί πρέπει να το αφήνει, να μην τι άλλο να το διεκδικεί. 100 μέρες να παίζανε χθες. 100 μέρες να παίζανε χθες. 13 στα 13 σούτ να έχει ο Χέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός δεν θα κέρδιζε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει, Γιώργο. Είναι ντροπή, πραγματικά. Και μην ξανακούσω να μου λένε για εποχές Βασιλακόπουλου, γιατί το έγραψε και μας το θύμισε χθες ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης, ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το πρωτάθλημα με τον Αναστόπουλο διαιτητή, που ξέρουμε τι σημαίνει Αναστόπουλος για τους Ολυμπιακούς, και με το Σπανούλη να περπατάει μέσα στο γήπεδο πριν σουτάρει το τρίποντο. Μη συζητάμε λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Αυτά που βλέπουμε επί διοίκηση Λιόλιου δεν τα είχαμε δει ποτέ με Βασιλακόπουλο. Ό,τι και να συζητάμε. Γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε έρθει από την Κουάλα Λουμπούρ. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Και η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή χώρα, και για να κρύψεις και για να κρυφτείς. Όσοι αυτή τη στιγμή στηρίζουν το Λιόλιο, να ξέρουν ότι θα το βρουν μπροστά τους στη ζωή τους. Είναι νομοτελειακό αυτό. Και όχι στον αθλητισμό, γενικά. Γενικά. Θα το βρει το παιδί του όταν θα πάει να βρει μια δουλειά και θα του την πάρει κάποιος άλλος. Γιατί θα έχει τα κόζια ο άλλος, θα το βρούνε σε θέματα δικαιοσύνης. Η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα που το λαμογίζει στη φιλοσοφία. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα το δούμε σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ το πρόβλημα. Γιατί η ομάδα μπάσκετ αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση. Πάρα πολύ στενές σχέσεις.
0: Κάνεις κανέναν υπενιγμό για τον κύριο Δημητριάδη ή μου φαίνεται, αρσί, Νίκο?
1: Εδώ που θα πει, λένε ο walk-up βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτό λέει προηγουμένως ο Γιώργος.
1: Ωραία, τι θέλεις άλλο να πούμε? Ναι, και για τον Δημητριάδη, γιατί δεν έχει?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι και ο Δημητριάδης μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού? Γιατί δεν βοηθάει ο τόπος ότι αυτός κανονίζει τα όποια οικονομικά στην ομάδα του Ολυμπιακού και να παίρνει χορηγίες από τα Ταμείο Ανάκαμψης? Αυτά δεν λέγονται, αυτά δεν γράφονται παντού? Ψέματα είναι.
0: Νίκο,
1: δεν είναι επί εποχής Δημητριάδη λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη αντιμετώπιση σε όλα τα ζητήματα? Ο μπασκετικός ο Ολυμπιακός. Ψέματα είναι.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος.

Τώρα περιττό να σας πω ότι έχει έρθει ένα σωρή μακδός μηνυμάτων. Και καλά τα μηνύματα που διαφωνούν με τον Νίκο, αλίμονο, εντάξει. Τα άλλα τα μηνύματα που του εύχονται διάφορα παιδιά, σας έχω πει πολλές φορές. Μην τα στέλνετε αυτά τα μηνύματα, δεν είναι ωραίο. Διότι αυτά τα μηνύματα είναι για εισαγγελέα. Το να, και τι πλάκα είναι δεχτή, να του κάνετε πλάκα του Νίκου, έτσι. Και να διαφωνείτε με τον Νίκο είναι δεχτό απολύτως, έτσι. Εγώ θεωρώ, διαφωνώ μαζί του, ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και νίκησε δίκαια. Πιστεύω δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αυτό που πιστεύει και ο Γιώργος ο Κογκαλίδης. Αλλά όμως μέχρι εδώ, έτσι. Συρίγω εδώ είναι ο Λιόλιος, τα ίδια και χειρότερα λέτε στην Ευρώπη. Αποστόλης Αίγιο, ο προηγούμενος σας έφταιγε, τώρα σας φταίει αυτός, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αποστόλης. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: καλημέρα Γιώργο, πολύ ρε κλάμα ρε φίλε, πόσο τους πονάει ο Ολυμπιακός, καλή συνέχεια. Οκ, okay, αυτά να τα διαβάσουμε. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος γράφει: η ιστορία έγραψε και εμείς είδαμε την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Συρίγος? Τελικά η καραμέλα του ποδοσφαίρου τους έχει επηρεάσει και στο μπάσκετ, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αθανάσιος. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γιώργο, σε εκτιμώ, σε ακούω από 15 χρόνια και έχω πάει 40. Αλλά στη θέση του θα ντρεπόμουν να έχω τέτοιο συνάδελφο. Γιατί ρε παιδιά, γιατί? Επειδή έχει μια άποψη εντελώς αποκλίνουσα από τις δικές μας. Προφανώς κάτι αποκομίζει ο σταθμός από το Συρίγο και το αφεντικό του, το έπες και αυτό. Ξέρεις τι επιχειρήσεις έχει ο κύριος Γιαννακόπουλος? Έχεις ακούσει καμία διαφήμιση εδώ? Έχεις ακούσει κάτι? Έχεις ακούσει κάτι να αποκομίζουμε? Εμείς φίλε Γιώργο, και μιλάω τώρα για το σταθμό, δεν μιλάω για αυτά που λες για τον Συρίγο, δεν αποκομίζουμε τίποτα από κανέναν. Απολύτως τίποτα από κανέναν. Ούτε από κανέναν ζητήσαμε τίποτα, ούτε μας προσεφέρει τίποτα από κανέναν. Έτσι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις και λέμε ό,τι κατεβάζει το κεφάλι μας. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λάθος, αλλά λέμε ό,τι κατεβάζει από το κεφάλι μας. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω αυτό τον δηλητηριώδη υπενιγμό, Γιώργο μου, να τον πάρεις πίσω.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα τον αφήσετε στη ησυχία το φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα που έχετε στις 3 για να μιλήσει μαζί σας. Θα τα πείτε αναλυτικά. Παρακαλέσω πάρα πολύ να είστε συγκρατημένοι. Έτσι. Να μιλάτε σωστά την ελληνική γλώσσα χωρίς να χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς προσβλητικούς, μειωτικούς, χαρακτηρισμούς που προβάλλουν και θίγουν την τιμή και την υπόλοιψη του οποιοδήποτε. Θα το παρακαλέσω αυτό πάρα πολύ. Να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, να προσέχετε!

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο το 943 Intervet Sports. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Τι αναμένεται να γίνει σήμερα. Μαζί μας είναι φυσικά η Interveten. Τα αποκρυπτογραφούμε αυτά μαζί με την στοιχηματική εταιρεία που είναι πάντα κοντά μας στο 6939-943-943, 6939-943-943. Λοιπόν, βλέπω γίνεται χαμός εδώ ούτως ή άλλως. Λοιπόν, στέλνετε πάντως ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις και σχόλια. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Και βέβαια πάμε να ξεκινήσουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Εθνική Ελλάδος κοντράρεται με τη Σουηδία σε φιλική μεσχωρείται αναμέτρηση στη Στοκχόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, σκέψεις για τριάδα στην άμυνα. Κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χωρίς τον Γιόκερετς. Θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί σέντρα στις 8. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτε Σπορτ σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση επέκτασης του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό παίχτη έκπληξη από την Ισπανία. Κοιτάζουν οι Πειραιώτες παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη, σύμφωνα με τον Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο, προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο της Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο, όπως αναφέρει το Μερκάτο. Τη συμμετοχή του στις επόμενες εθνικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά φέρεται να εξετάζει ο Τόμας Βόκα, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ταξιάρχης Φούντας και Όφη, ώστε ο 30χρονος επιθετικός να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Ηρακλειώτες μέχρι το 2029. Ο Αργεντίνος πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Πρέπει να ξεχάσουμε και την κούραση και τα πάντα. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη των Ερυθρολεύκων στον πρώτο τελικό της GBL εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 28χρονου γκάρ της Αλγκύρης, Σίλβιεν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Εστρεντάντο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Αμερικανού γκάρ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να πουλήσει τον Κώστα Τσιμίκα, όπως αναφέρει δημοσίευμα. Η Manchester City διαψεύδει τα σενάρια που είχαν συνδέσει το όνομα του Erling Haaland. Οι πολίτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά του υποψηφίου Προέδρου των Μαδριλένων, Ενρίκε Ρικέλμε. Ενώ στους τελικούς του NBA, New York Knicks επικράτησαν 105-95 των Spurs στο San Antonio και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 4 νίκες, ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Ενώ κανονικά θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη EuroLeague η Real Madrid σύμφωνα με την AS.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Λοιπόν, αναμφισβήτητα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε από το μπασκετικό ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν με νίκη του Ολυμπιακού, ο χθεσινός πρώτος αγώνας της σειράς των τελικών. Πάρα πολλές συζητήσεις έχουν γίνει και για το θέμα της διαιτησίας και για τα επιμέρους θέματα τα οποία προέκυψαν από αυτόν τον αγώνα. Πολλές κουβέντες. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε και μάλιστα έφτασε στις 6 διαδοχικές νίκες απέναντι στους πράσινους. Ένα παιχνίδι που έληξε εν τέλει 82-76. Να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό, την νίκη του Ολυμπιακού. το γεγονός ότι από 17 πόντους έφτασε να απειλείται από τον Παναθηναϊκό, τα θέματα της διαιτησίας, η συνέντευξη τύπου του Εργίνα Νταμάνα που σηκώθηκε και έφυγε, τα post του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τα post του κυρίου Παρθενόπουλου. Δεν ξέρω από τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
2: Έχουμε ψωμάκι πάντως.
0: Έχουμε
2: αυτό
0: ψωμάκι.
2: Είναι γεγονός. Ναι. Έχουν ξεκινήσει οι τελικοί και τους καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Γιατί οτιδήποτε άλλο θα μας προκαλούσε και εντύπωση, άλλωστε, όταν μιλάμε για τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι σαφέστατα πολύ καλύτερα. Κατάφερε να πάρει και την διαφορά, μάλλον για να είμαι πιο σωστή, από ένα σημείο και έπειτα ήταν πολύ καλύτερος. Πήρε και την διαφορά η οποία έφτασε, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και τους 17 πόντους. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός με πολλές αποσύρες, δηλαδή κάποια στιγμή στην έναρξη του ματς παρατηρούσαμε αυτούς τους παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγωνίζονται, είτε γιατί υπάρχει ο περιορισμός των ξένων είτε λόγω τραυματισμών, έτσι. Mm. Και είχε στην άκρη του πάγκου τον Σλούκα, τον Ερνάν Γκόμες, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον Γκριγκόνης και τον Φαρίντ. Μια πεντάδα παικτών που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι top. Και εγώ δεν σου λέω το ότι θα μπορούσε να παίξει και ο Γκριγκόνης και ο Φαρίντ, αλλά αν ήταν οι άλλοι τρεις, δηλαδή αν ήταν Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Έρναν Γκόμες, εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός αυτό που μπορεί να κρατήσει είναι το ότι αντέδρασε, παρότι βρέθηκε να χάνει πίσω, γύρισε το μάτς και μπήκε ξανά στο παιχνίδι, το διεκδικούσε μέχρι το σημείο που η Βάσος Τσαρούχα επέλεξε κάτι διαφορετικό και με οδηγό αυτή την οτροπία θα πρέπει να κινηθεί στα επόμενα μάτς αν θέλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Ερωτηματικό για μένα, αν θέλεις, η επιλογή του Εργίνα Ταμάν εν τη απουσία του Σλούκα να πάει με τον Σόρτς και να αφήσει εκτός δωδεκάδας. Ενδεκάδας μάλιστα, ούτε καν δωδεκάδα δεν είχε κατεβάσει ο Παναθηναϊκός, παρεμπιπτόντως ούτε ο Ολυμπιακός χθες είχε δωδεκάδα, ενδεκάδες είχαν και οι δύο μας. Λοιπόν, να αφήσει εκτός τον Χουάν Φερνάν Γκόμες, ο οποίος ξέρουμε ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι εξαιρετικός στο να παίρνει rebound. Ο Παναθηναϊκός είχε σαφήθα το πρόβλημα στα rebound και έπαιζε με μοναδικό ψηλό τον Λεσόρ και τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος βγήκε εν πάση περιπτώσει και είναι και αυτό μια απάντηση και απέναντι σε όλους και στον ίδιο τον προπονητή του.
0: Από καρδιωτικός ο Χέις Ντέιβις, έτσι τον είδα και σε ένα πλάνο μετά που είχε βάλει το κεφάλι του κάτω και δεν έβλεπε καν το παιχνίδι, δεν έβαλε τίποτα εν τέλει, νομίζω μόνο ένα σουτ.
2: Ένα follow έκανε, ήταν άστοχος οποιαδήποτε ενέργεια πήρε, μερικές φορές και πιο τραβηγμένες από ό,τι θα έπρεπε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αδιάφορος, διότι προσπαθούσε στην άμυνα, αλλά στην επίθεση ήταν ίσως και μια από τις χειρότερες βραδιές στην καριέρα του. Φαντάζομαι το ότι αυτή την εικόνα που είδαμε χθες, δύσκολα θα μπορούμε να την ξαναδούμε τον Χέις Ντέιβις, αλλά αποτελεί σίγουρα ερωτηματικό τι θα γίνει και στην πορεία με τους ξένους που θα επιλέξει να πορευθεί ο Εργίνα Ταμάν, γιατί αυτό που ήθελα να πω και λίγο πριν, επιλέγει να βάλει μέσα τον Σόρτ στη δωδεκάδα, τον χρησιμοποιεί όμως λόγω της απουσίας του Σλούκα, τον χρησιμοποιεί όμως μόνο 8 λεπτά. Και ότι ο Σόρτ, όσο χρόνο έπαιξε, δεν ήταν αρνητικός. Ανακάτυψε την τράπουλα, προσπάθησε να δώσει ρυθμό στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα το πρόβλημα με την άμυνα και το ότι υστερεί σε σχέση με τους αντιπάλους του είναι δεδομένο, δεν μπορεί να αλλάξει. Πόντους δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει ή να βάλει το κορμί του με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα. Ποιος ο λόγος όμως να κατοχυρώσει μια θέση ξένου στην ενδεκάδα και να παίξει 8 λεπτά? Ας είχε επιλέξει να πάει με τον Χουάν Φερνάν Γκόμες που έχει να του προσφέρει περισσότερα και στην άμυνα και στην επίθεση. Αυτές είναι όμως ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο άτομα. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός έδειξε και αυτό το ότι τη στιγμή που άρχισε να πιέζεται από τον Παναθηναϊκό δεν τα πήγε καλά. Ίσως πίστευε ότι θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, ειδικά από τη στιγμή που πήρε και τη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να δούμε και θεωρώ δεδομένο το ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή προηγείται με 1-0 ο Ολυμπιακός. Ότι και αύριο θα δούμε ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό παιχνίδι με τους πράσινους να δίνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να φτάσουν στην νίκη και να ισοφαρίσουν τη σειρά.
0: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, αυτό που λέγαμε πριν είναι και αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, αν είχαμε αποφύγει πεδαριώδη λάθη, θα είχαμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, αυτά τους 17 πόντους που τους έχασαν μέσα από τα χέρια τους και κάποια άλλα επιμέρους λάθη, ναι, στήχησαν στην ομάδα που δεν ξέρω εκεί είχε επαναπαυθεί στο Plus 17.
2: Φαντάζομαι πως ναι. Έπαιξε ρόλο και αυτό. Αλλά από την άλλη, αν και κάποια καλά αυτή του Γης Ντίβις είχαν βρει
0: ναι,
2: στόχο,
0: εντάξει, εκείνα τα πανωτά τρίποντα ακριβώς. Και ξανά και ξανά και ξανά και επιμονή. Ναι.
2: Θα μιλούσαμε και από την άλλη πλευρά για άλλο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ναι, είναι τα αγωνιστικά και πρέπει να γίνουν. Το θέμα είναι να μην καθορίζονται αποτελέσματα με άλλους τρόπους.
0: Ναι.
2: Και επειδή έχει γίνει πολύ έντονη συζήτηση από χθες για την Βάσο Τσαρούχα, μία ακόμα φορά κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να επικεντρώνονται όλα τα σχόλια και όλο το ενδιαφέρον σε αυτήν. Αλλά το φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Νάν στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και με το σκορ έτσι όπως ήταν εκείνη τη στιγμή, είναι ένα σφύριγμα το οποίο κρίνει και την εξέλιξη του μάτς. Και ένα σφύριγμα το οποίο είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά και εξαιρετικά δύσκολο με βάση το ότι μας έχουν δείξει οι διαιτητές μέχρι εκείνο το σημείο ότι δίνουν ως φάουλ, γιατί οι διαιτητές συνηθίζεται, δεν ξέρω αν το έκαναν εν πάση περιπτώσει, πριν από κάθε μάτς να κάνουν μια μικρή κουβέντα μεταξύ τους και να λένε κοίταξε να δεις, okay, θα επιλέξουμε να το πάμε το ότι σφυρίζουμε τα πάντα ή αφήνουμε το σκληρό παιχνίδι, εντάξει είμαστε και λίγο πιο χαλαροί στο ότι ας αφήσουμε να παιχτεί και λίγο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν το έκαναν χθες, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα έδειξαν ότι είχαν αφήσει πολλά πράγματα να μην σφυριχτούν. Άρα με αυτή τη λογική και το φάουλ που δίνεται στον Αν σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ναι.
2: Τώρα τα stop καρέ, τα slow, τα...
0: Ναι, απομονωμένες φωτογραφίες, τα απομονωμένα βίντεο, ακόμα και τον Γιώργο Γκαλίδη.
2: Στο βίντεο και σε αργή κίνηση μπορεί να φανεί ότι έχω κάνει και εγώ φάουλ που βρισκόμουν στην άκρη των δημοσιογραφικών. Με γυμνό μάτι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ο Ναν με τα χέρια του δεν κάνει πουθενά φάουλ. Το μόνο το οποίο μπορείς να το χρεώσεις είναι το να υπήρξε κάποια όθηση με το κορμί του, αλλά και πάλι επειδή δεν μετακινείται και το κορμί του Φουρνιέ, δεν μπορείς να μετρήσεις την ένταση με την οποία μαρκάρει ο Ναν το Φουρνιέ
0: τη
2: για
0: δύναμη,
2: να το χρεώσει πρόθεση και φάουλ.
0: Πάντως, εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε αυτή τη νίκη, έκανε το 1-0, ούτως ή άλλως ήταν και για αυτές τις συνθήκες το φαβορί για το χθεσινό παιχνίδι.
2: Το φαβορί όμως πρέπει να φαίνεται και μέχρι το τέλος του αγώνα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πάντως πήρε τον αγώνα αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση οι ευρείες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν που παρουσίαζε τους τελικούς με τουρκική σειρά. Και έδωσε μια πολύ ειρωνικά συγχαρητήρια που στην Ελλάδα σφυρίζουν οι καλύτεροι διαιτητές της Ευρώπης. Έτσι.
2: Και άδικο έχει.
0: Αυτά τα.
2: Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει άδικο.
0: Και όλος
2: και επειδή ο Παναθηναϊκός πολλές φορές τον έχουμε σχολιάσει πολύ, ότι διαμαρτύρεται για τη διαιτησία χωρίς να έχει δίκιο. Χθες διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, αλλά έχει δίκιο. Για συγκεκριμένες φάσεις, γιατί δεν ήταν μόνο αυτή. Αυτή είναι, ξέρεις, αυτή η οποία κάνει μπαμ. Υπάρχουν και άλλα σφυρίγματα μέσα στον αγώνα που σαφέστατα σφύριξαν έδρα και με το παραπάνω οι διαιτητές.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον αν επιλέξουν να πάνε έτσι στη σειρά, το κάνουν και αύριο στο Telecom Center. Το ότι εγώ θα σφυρίζω 60-40, 65-35 έδρα και θα κερδίσει ο καλύτερος. Τι να σου πω τώρα.
0: 9 είναι και αύριο το παιχνίδι, έτσι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Η ουσία
0: ωραία.
2: Είναι όπως και να το κάνουμε, ότι τα παιχνίδια θα πρέπει να κρίνονται από τους παίκτες και να μην επικεντρωνόμαστε σε άλλα πράγματα. Δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το κομμάτι, διότι είναι ένα σφύριγμα το οποίο είναι λάθος, όπως και να το κάνουμε.
0: Λένα Καραλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: .943 Intervetten Sports.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού στην ΕΡΤ2 ο coach των Ερυθρολεύκων, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Α, ένα παιχνίδι με νευρικότητα. Θα έλεγα χαμηλά ποσοστά. Και τελικά αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσει. Ιδίω για την ομάδα που παίζει εντό έδρα και θεωρητικά έχει και την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει το πρώτο μάτι. Ήταν σημαντικό να πάρουμε το μάτι. Ξεκινήσαμε, είχαμε διαφορέ. Είχαμε φτάσει στου 15 πόντου στο πρώτο ημίχρονο. Πήγε, τελειώσαμε 12, ανεβήκαμε 17. Θα μπορούσαμε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ περισσότερο εύκολα από αυτό που τελικά έγινε. Μας έβαλε όμως πίεση το τρίτο δεκάλεπτο του Μίτογλου, τα τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα που έδωσαν αυτό το πίεση στον Παναθηναϊκό. Και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το μάτς, είχαμε πάρα πολλά λάθη. Ο αριθμός 16 για μας ήταν ένα πολύ άσχημο ποσοστό, ένα πολύ άσχημος αριθμός. Τα περισσότερα από αυτά δώσαν 20 πόντους στο τρανζίσιο στον Παναθηναϊκό που δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Και έτσι έγινε ένα παιχνίδι νευρικό που τελικά το κερδίσαμε και αυτό που μετράει είναι αυτό τελικά.
0: Για να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και τι είπε ο coach του Παναθηναϊκού, Εργένιο Ταμάν, μετά το τέλος του παιχνιδιού, επίσης στην ΕΡΤ2.
5: What is the game result 82-76? No, the game result is 29-5. 29 free throws. Olympiakos.
6: Γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε πολλές παραγωγές φιλμ, μάλλον εννοεί τα τουρκικά σίριαλ, και οι Έλληνες, λέει, παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο παρακολουθούμε και στη σειρά των τελικών. Οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σαν να παρακολουθούν ένα film production. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αποτυπώθηκε στη στατιστική, είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές. Για τα μίντια στην Ελλάδα, στη Σερβία, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, τι λέτε να πάμε στο Στοκχόλμη να ακούσουμε διαστόματος Γιώργου Λίγκρη, ο οποίος θα κάνει και την περιγραφή απόψε του παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδας με την Σουηδία, της Σουηδίας με την εθνική μας ομάδα. Για να ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο Λίγκρη για τα τελευταία νέα και τι μέλη γενέστε το απόγευμα. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σε άκουσα πολύ χαλαρό και ωραίο στο Γιώργο Χελάκη. Είπες ότι έχει μία σχετική δροσούλα. Είπες ότι όλα είναι χαλαρά, μπαίνουν κατευχήν και τα λοιπά. Μας είπες για τριάδα στόπερ. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε ως κάτι νέο και ως κλίμα και ως ατμόσφαιρα και τα λοιπά.
1: Καλησπέρα και από μένα από το Στοκχόλμη, για όλου του Στοκχόλμη. Βέβαια, εντάξει, η δροσούλα έχει το βραδάκι, το κοντομάνικο. Καλοκαίρι, ήρθε το καλοκαίρι, ζέτα μου.
0: Αμέ,
1: παντού,
0: αμέ,
1: σε όλη την Ευρώπη.
0: Παντού.
1: Παντού. Λοιπόν, καιρός, αλλά έχουμε Μουντιάλ μπροστά μας, έχουμε άλλο να σκεφτούμε. Δεν έχουμε, έχουμε εθνική, έχουμε. Θα φύγει εσύ καθόλου, θα πας διακοπές, φανταζομαι.
0: Αλλά
1: συνέχεια.
0: Αργά θα αργήσω τον Αύγουστο μετά το Μουντιάλ.
1: Λοιπόν. Ακόμα και η εθνική ομάδα βρίσκεται σε χαλαρούς ρυθμούς και αυτό συμβαίνει γιατί η εθνική μας δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Θα είναι στο Μουντιάλ μια άλλη ομάδα που έσπασε ένα ρεκόρ. Τι ρεκόρ έσπασε? Η Σουηδία δηλαδή, που είναι η αντιπαλός μας και κάνει μάτς προετοιμασίας για το Μουντιάλ με την εθνική μας ομάδα, σε δύο μέρες αναχωρεί για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου θα παίξει το Μουντιάλ, και το ρεκόρ που έσπασε έμελε να μείνει στην ιστορία, αφού σε 4 χρόνια συμπληρώνονται 100 χρόνια θεσμού του παγκοσμίου κυπέλου και είναι η μοναδική ομάδα που κατάφερε να προκριθεί χωρίς να νικήσει στο Μουντιάλ, στο προκριματικό όμιλο.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει άλλη ομάδα αυτό το ρεκόρ. Κατάφερε να πάρει αυτό το δωράκι που δίνει το Nations League, να περάσει μέσα από αυτό, να παίξει σε δύο αγώνες την πρόκριση στο Μουντιάλ με Πολωνία και Ουκρανία, και να είναι αυτή που να πηγαίνει Μουντιάλ και εμείς που είχαμε ελπίδες να βρισκόμαστε εδώ και 8 μήνες χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, περιμένοντας τα μάτς που θα έρθουν για το Nations League τον Οκτώβριο και το Σεπτέμβριο εκεί στα τέλη που θα παίξουμε 4 μαζεμένα.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό τι σημαίνει τώρα για τη Σουηδία για το απόψινό παιχνίδι? Θα είναι πολύ χαλαρό, θα χτυπήσει δυνατά για να δείξει ότι είναι πανέτοιμη? Πώς το βλέπεις?
1: Η Σουηδία είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έπρεπε κατ' εμένα είναι στο Μουντιάλ, παρόλα αυτά πέρασε. Πέρασε στο Μουντιάλ, είπαμε με ποιον τρόπο, έπαιξε ένα φιλικό τώρα πριν από λίγες μέρες με την Νορβηγία, τη μεγάλη της αντίπαλο που ήταν μάλιστα και κρατεά Σουηδία απέναντι στην Νορβηγία. Άρπαξε ένα τρίμπαλο από την ομάδα του Χάλαντ και λίγα ήταν. Είναι μια ομάδα που δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος. Η Σουηδία μπορεί να έχει τον Γιόκερες, μπορεί να έχει τον Ίσακ, μπορεί να έχει και άλλους παίκτες μεγάλου βεληνικούς, αλλά ομάδα ο Πόρτερ δεν την έχει φτιάξει ακόμα. Δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει στο Μουντιάλ. Είναι σε έναν όμιλο που εντάξει είναι σχετικά βατός, αλλά ούτε δεν ξέρεις. Έχει την Ιαπωνία και την Τινησία να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση στον όμιλό της. Μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί όχι. Αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που ουσιαστικά είναι έτοιμη για να πάει στο Μουντιάλ και εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε πραγματάκια που δεν τα έχει δοκιμάσει άλλη φορά ο Γιωβάνοβιτς απέναντι σε έναν όμιλο που θεωρώ ότι είναι καλύτερος από ό,τι είναι ο όμιλος της Σουηδίας στο Μουντιάλ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρεις ομάδες. Η μία είναι η Γερμανία, η άλλη είναι η Ολλανδία και είμαστε τυχεροί που η άλλη είναι η Σερβία, μια πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα. Μουντιαλικές ομάδες λοιπόν αντιμετωπίζουμε. Στον όμιλο του Nations League και σε αυτόν τον όμιλο η εθνική δεν μπορεί να παίξει το αγαπημένο παιχνίδι του Γιωβάνοβιτς, το παιχνίδι κατοχής. Γιατί παίζει με ομάδες οι οποίες θα τις πάρουν την μπάλα και θα πρέπει να μάθει να παίζει ανασταλτικά, κάτι που δεν το έχει δείξει. Το αγαπημένο του παιχνίδι του Γιωβάνοβιτς είναι αυτό. Είπε ότι δεν θα το αλλάξει. Τώρα καλείται να το αλλάξει.
0: Να το αλλάξει, και το δήλωσε και ο ίδιος, ναι.
1: Πρέπει να το αλλάξει γιατί θα παίξει με ομάδες που θα έχει πολύ μικρότερη κατοχή από ό,τι θα έχουν αυτές. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, πώς θα καταφέρει να προσπάσει ή να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι σε αυτές τις ομάδες, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Θα πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να μάθει αυτή η ομάδα να παίζει και ποδόσφαιρο ανασταλτικά. Τρία στόπερ λοιπόν περιμένουμε σήμερα. Mm-hmm. Περιμένουμε τρία στόπερ. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα παίξουν τρία στόπερ. Εκτιμώ ότι θα το δοκιμάσει απόψε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει πολλή δημιουργία στα τελευταία μάτς η Εθνική και δεν θα έχει και σήμερα. Εκτιμώ γιατί λείπουν δύο μεγάλοι μπαλαδόροι, ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Είναι η αρχή της δημιουργίας αυτής της εθνικής ομάδας. Έτσι εκτιμώ εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εθνική δεν έχει Παυλίδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εθνική δεν έχει Τζόλι. Δύο παικταράδες οι οποίοι κοστίζουν 70 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία, πάμε. Βλαχοδήμος λοιπόν κάτω από τα δοκάρια, έτσι.
1: Κουλιεράκης Μαυροπάνος, δεξιά Βαγιανίδης αριστερά Τσιμίκας, θα παίξουν αυτοί οι τρεις μπροστά, Μασούρας που ήταν συνέντευξη τύπου, Παυλίδης και Τζόλης, και εκτιμώ ότι τα δύο αμυντικά χαφ, το ένα θα είναι ο Κουρμπέλης και το άλλο θα είναι ο Ζαφύρης, αλλά μπορεί να είναι ο Τριάντης. Μπορεί να είναι, να ξεκινήσει ο Μουζακίδης, κανένα δεν ξέρει.
0: Ο Γιώκερες θα παίξει από την άλλη πλευρά?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Ο Γιώκερες έχει δηλώσει ότι θα είναι διαθέσιμος. Μπορεί να είναι στο γήπεδο. Μιλάμε ένα φανταστικό γήπεδο. Πήγαμε και το είδαμε χθες. Δεν έχω ξανά τέτοιο γήπεδο. Είναι απίστευτο το γήπεδο. Αυτό είναι στην περιοχή Σόρνα, στην Στοκχόλμη. Λέγεται Strawberry Arena. Είναι ένα γήπεδο που είναι. Τι να σου πω. Δηλαδή, έχω γυρίσει και έχω γυρίσει γήπεδα. Αλλά αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Θα το δείτε σήμερα. Το δείχνει ο Αλφα, νομίζω. Το ακούνε από εμάς. Το ακούνε από εμάς. Αλλά θα δείτε ένα απίστευτο γήπεδο. Απίστευτο γήπεδο. Δηλαδή, σύγχρονο, μια γήπεδάρα που έχει μέσα. Δηλαδή ντρέπεσαι να πατήσεις και μετά δεν θες να φύγεις.
0: Λοιπόν, κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Θεός. Έγινε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να περιγραφή. Καλά. Θα σε ακούσουμε όλοι. Γεια χαρά. Για να ακούσουμε τώρα τι είπε μετά το, μάλλον στη συνέντευξη τύπου, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
2: Αφορά την Εθνική Ελλάδος και τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω και μελλοντικά είμαστε στην εποχή του επαγγελματισμού πολύ μεγαλύτερου, σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι ήταν πριν. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο υψηλό και στην συνέχεια, οι απαιτήσεις σίγουρα είναι μεγάλες, υπάρχει κούραση, αλλά εδώ η Εθνική Ομάδα έχει και κάτι διαφορετικό. Είναι Εθνική Ομάδα, είναι λίγες οι συναντήσεις που έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς και τουλάχιστον μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στον χρόνο που είμαι στην Εθνική Ομάδα, πάντα. Όσο να είναι περίεργη περίοδος και λόγω του ότι τα παιχνίδια είναι φιλικά παιχνίδια, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και η χαρά των ποδοσφαιριστών να βρίσκονται αυτές τις περίπου 10 μέρες σε αυτή την περίοδο των δύο φιλικών. Όσον αφορά τη συμπεριφορά τους γενικώς και στο ξενοδοχείο, και γιατί είμαστε κλεισμένοι ουσιαστικά στο ξενοδοχείο, αλλά και στις προπονήσεις που είναι βασικό, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και νομίζω ότι η τοποθέτησή σας ενδεχομένως αφορούν κάποιες άλλες ομοσπονδίες, όχι όμως εμάς. Δεν το είχαμε πριν και δεν νομίζω ότι το έχουμε και μελλοντικά.
0: Λοιπόν, πήγε 2:29, οπότε κάνουμε break, διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, έχοντας πάντα στην παρέα μας την Intervet. Παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λίγο.
3: Intervet Sports.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620.

0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι όλο αυτό το συνοθήλευμα του Παναθηναϊκού, το οποίο έχει κάνει το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό 16 χρόνια να μην παίρνει πρωτάθλημα, οι οποίοι κάθονται για να, για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, να μετράνε, ξέρω εγώ, τα πλάγια out του που δόθηκαν ανάποδα, τα corner που δεν δόθηκαν, το foul που δεν δόθηκε στο κέντρο και πέντε φάσεις παραπέρα και έξι φάσεις πιο δεξιά και μια άλλη φάση πιο αριστερά. Το ίδιο κάνουν και στο μπάσκετ τώρα. Κάθονται, μετράνε τα foul που δόθηκαν και άμα το ένα και άμα το άλλο και άμα το παράλλο. Έτσι. Φτιάχτε ομάδα. Δεν έχετε ομάδα φέτος. Πώς θα το κάνουμε? Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ομάδα φέτος να κοντράει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Παίχτες έχει, ομάδα δεν έχει. Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ ότι έχει παίχτες, ότι έχει παιχταράδες. Όπως ο Νάνο, ο Όσμαν, πώς το λένε, ξέρω εγώ. Και άλλους, ο Γκραντ. Δεν διαφωνώ. Ομάδα δεν έχει. Και ο προπονητής, εγώ ξέρεις πότε καταλαβαίνω ότι γίνεται προπαγάνδα. Όταν βγαίνει παράδειγμα ο προπονητής με τη λήξη του αγώνα και δεν λέει τίποτα. Και μετά την επόμενη μέρα ή μετά 5-6 ώρες έχει το κοκλάδιο, ξέρω εγώ, έχει πάρει αποφάσεις που θα κάνουμε αυτή την πολιτική ή εκείνο ή τ' άλλο λοιπόν, και αρχίζει και βγαίνει προπαγάνδα. Η μαύρη προπαγάνδα που σφέρει το μίσος και τίποτα άλλο.
1: Καλά, ο Αταμάν μίλησε για τους διαιτητές και μετά που τελείωσε το παιχνίδι και στη συνέντευξη τύπου. Δεν ήταν μόνο μετά. Μίλησε και όταν τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το συνηθίζει ο Αταμάν, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, το συνηθίζει ο Αταμάν. Αλλά τι είπε όμως? Οι παίκτες μου δεν βάζανε τα καλάθια, μας πήραν τα rebound.
1: Ναι, είπε και
0: πρέπει να έχουν καλύτερη ένταση.
1: Είπε και αυτά, είπε όμως και για τους διαιτητές.
0: Λοιπόν, εντάξει. Στο τέλος πετάμε και λίγο από διαιτησία για να το δώσουμε τον γλυκό. Έτσι να βγάλουμε και κάποια ευθύνη από πάνω μας. Αλλά όταν για παράδειγμα δεν μας είπε ο Πολύς, ο μπασκετάνθρωπος, όταν έχει Ολυμπιακός 46-47 rebound στο σύνολο και ο άλλος έχει λιγότερα από τα μισά, γύρω στα 23.
1: 23 έχει, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, τότε να μου πει ο μπασκετάνθρωπος τώρα, δηλαδή ποιος έπρεπε να κερδίσει, έτσι για να το καταλάβω. Όταν έχει ο Ολυμπιακός στα επιθετικά του είναι ίσα με τα αμυντικά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε τεράστια διαφορά στο χθεσινό παιχνίδι. Και από εκεί πήρε κατά κύριο λόγο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν καλός. Δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, για 25 λεπτά μέχρι να βάλει τα τρίποντα ο Μήτρο και να βάλει και πάλι το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, δεν ήταν καλός ούτε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά και ο Ολυμπιακός και γενικώς, δηλαδή σε σχέση, ας πούμε, με το Final Four, από θέμα ευστοχίας από μακριά, από τα τρίποντα, από αυτά ήταν τραγικός, τραγικότατος. Ό,τι μπορούσε να κάνει μέσα από το καλάθι. Κοντά στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Καλά, εντάξει, δηλαδή, βέβαια, χτύπησε.
0: Παράδειγμα, ο Γόκαπ είχε 3-4 πόσα είχε.
1: Χτύπησε, χτύπησε και κοντά στο καλάθι ο Ολυμπιακός. Ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που υπάρχει λειψανδρία σε αυτές τις θέσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Έτσι. Αλλά δεν μπορούν τώρα να δυναμητίζουν και να πιάνουν κλίμα. Έτσι. Και να πω και κάτι το οποίο σκέφτηκα, επειδή αναφέρθηκε και στον Δημητριάδη και έμπλεξε και Νέα Δημοκρατία και πολιτική και όλα τα έχει κάνει αχθαμά στο κεφάλι του. Λοιπόν, άκουσε φίλε δημοσιολογούντα, έτσι. Δεν αναφέρομαι σένα, σε αυτόν αναφέρομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καθότανε ο Δημητριάδης στην εξέδρα, κλείνει το μάτι στην Κιλφόιλ που ήταν παραδίπλα. Η Κιλφόιλ έκλεισε το μάτι στη Τσαρούγα και η Τσαρούγα σφύριξε, το είδε και σφύριξε το φάουλ. Κατάλαβες? Κάπως έτσι έγινε το φάουλ με το Φουρνιέ.
1: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη.
0: Έτσι, δηλαδή η γελιοποίηση, τι να πω τώρα. Τι να πω. Μόνο έτσι δηλαδή μπορεί να τους αντιμετωπίσεις. Με χαβαλέ του χαβαλέ.
1: Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό, να περάσουμε.
0: Έγινε. Γεια
1: σας, καλά, καλή συνέχεια. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ελαφρύ.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
2: Με συγχωρείς πάρα πολύ από τους ακροατές, ζητώ συγγνώμη και από σένα προσωπικά και από τους συνακροατές.
1: Για ποιο πράγμα, κύριε Γιώργο?
2: Αναφέρθηκα πριν που μίλησα άσχημα.
1: Όχι, δεν έχει σχέση το ότι έκουπες το τηλέφωνο, δεν έχει σχέση με αυτό πάντως, να ξέρετε.
2: Όχι, αλλά εγώ οφείλω να το πω αυτό.
1: Ναι,
2: αλλά
1: καλά
2: κάνει. Για έναν άνθρωπο που έχουν κάψει το σπίτι και το μαγαζί, και όποιος τολμήσει να γυρίσει αύριο ή σήμερα και να μου πει ότι μιλάω για εθνικά θέματα, πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, όσον αφορά για αυτό που έλεγα για τα εθνικά θέματα,

0: να καθίσουν όλοι οι πολιτικοί και να μην ασχολούνται με το ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει και δεν θα βγει. Ας καθίσουν μια φορά ενωμένοι να δούμε τι γίνεται. Γύρω μας γίνεται της κακομοίρας. Ήρεμα νερά δεν λέγανε οι Τούρκοι, τώρα που ηρέμησαν τα νερά έρχονται πιο πολύ. Εφόσον είναι καλοκαίρι και είναι ήρεμα νερά, τελείωσε. Παιδιά, αν το ξεχάσω, κύριε Παλιούρα.
1: Παρακαλώ.
0: Οι τουρκικές λέξεις τονίζονται στο τέλος. Οσμάν, σ' άκουσα πάλι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πάνω σε το μεταξύ τη ΣΕΡΤ, χθες από το ράδιο. Οσμάν, αυτιρχικογράφος είσαι, κύριε. Οφείλει να ξέρεις ότι είσαι μεγάλος στην ηλικία. Βγήκατε όλοι τώρα, πήγατε στην Ελλάδα, γίνατε όλοι να λέτε ό,τι θέλετε. Μπράβο, σας συγχαρητήρια. Οσμάν, το έχουν πει όλη φορά. Αυτό το Οσμάν το κάνανε για να δείχνουν ότι είναι Ευρωπαίος. Μην πω τι άντε τώρα. Λοιπόν, και κάθεστε τώρα εσείς και το συνεχίζετε. Παιδιά.
1: Απολογούμε, κύριε Γιώργο, απολογούμε για τον εαυτό μου.
0: Όταν φτάνει, όταν μπαίνουν οι Τούρκοι, πολιορκούν μία πόλη, ξέρεις, σου λέει ο στρατηγός και ο επικεφαλής. Αν καταλάβετε και μπείτε μέσα σε αυτή την πόλη, η πόλη εξ ολοκλήρου σας ανοίγει. Τα πάντα, γυναίκες, παιδιά, θησαυροί, όλα τα πάντα. Και έτσι πολεμάνε οι Τούρκοι. Όλοι οι λαοί που έχουν είναι κατακτητές, και οι Ιταλοί και οι Άγγλοι, και μην πω τώρα για τους Άγγλους, και οι Άγγλοι ωραία μας φέρθηκαν. Μας φέρθηκαν πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι που πολεμήσαμε στον πλευρό τους. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, όταν μπουν σε πόλη μέσα, δεν αφήνουν τίποτα. Τίποτα, ούτε ένα έργο. Ιταλοί, οι Άγγλοι, ή όπου πάνε καλαβάνκα, θα κάνουν και ένα θέατρο, θα κάνουν και. Αυτοί είναι μόνο πλατσικολόγοι, βιαστές και τίποτα περισσότερο. Και κάτι άλλο κλείνω, σε παρακαλώ πάρα
1: πολύ. Κύριε, πείτε μου γι' αυτό,
0: ναι. Καλά μου. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται η μέρα του ολοκαυτώματος των ποντίων να δίνουμε συναυλία κάτω από την φωτογραφία του Κεμάλ. Μπράβο, μπράβο στη Δέσποινα Βανδύ, η οποία δεν δέχτηκε να συνεχίσει την
1: συναυλία. Είναι παλιό αυτό πάντως, κύριε Γιώργο. Είναι πριν χρόνια, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, σηκώθηκε και έφυγε. Ενώ κάποιος άλλος τώρα, προχθές δεν ξέρω πότε ήταν, συνέχισε κανονικά. Μπράβο, συγχαρητήρια αγόρι μου. Προς το χρήμα, τίποτα, όλα τα άλλα. Ας καθίσουμε, ας συγκεντρωθούμε, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Έχουν εξαγριωθεί τελείως. Μακάρι να σταματήσουν εκεί. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι περιμένουνε. Βλέπουν αυτοί τώρα τη φαγωμάρα μεταξύ μας. Βλέπουνε. Περιμένουν. Συγκεντρωθεί. Μακάρι αυτός ο φανατισμός που έχουμε, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ κτλ., να ήταν το έγχυλιο να μιλάγανε και για να ενδιαφερθούν και αυτή την φτωχομάνα την Ελλάδα που την έχουν κατακρεουργήσει όλοι.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Χαρικά μου σας ακούσα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Καλά, Γιώργο, εσύ.
2: Άκουσα ένα κροατή.
1: Ναι.
2: Και είπε, λέει, βοηθά η κυβέρνηση στον Ολυμπιακό, την ΠΑΕ, Ολυμπιακό.
1: Δεν είπε την ΠΑΕ, είπε τον Ολυμπιακό.
2: Τον Ολυμπιακό, εννοείς. Παιδιά, ο Μαρινάκης δεν πήγε ποτέ να ζητήσει λεφτά στην περιφέρεια. Ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Μαρινάκης σε επενδύσεις καταρχήν δεν κάνει δουλειές με το ελληνικό δημόσιο. Δουλειές κάνει ο Γιανακόπουλος, εργάζεται η εταιρεία του με το Υπουργείο Υγείας, και ο Ηλιόπουλος, ο οποίος κοιτάει να πάρει τις γραμμές, κάποιες γραμμές, γι' αυτό είχε πάει και στο Πρωθυπουργό λίγες μέρες. Ο Μαρινάκης δεν έχει ανάγκη κανένα κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει δουλειές με την Ελλάδα, και αυτό και δεν τους έχει ανάγκη ούτε τους υπολογίζει. Και το Καραϊσκάκη θα φτιαχτεί με ίδια κεφάλαια. Όσο για το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, επειδή είναι νεότερο, αν τα ξαναλέμε πάλι, γύρω από την κουραστική, είναι παλιότερο γύρω στα 10 χρόνια περίπου, έτσι δεν είναι, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ζήτησε να έχει μια ίση αντιμετώπιση. Το μόνο που θα πληρώσει η κυβέρνηση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση. Όλα τα άλλα θα μπουν από τα λεφτά, από το. Είναι χρήματα του Αγγελόπουλου. Σωστά.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν θα γίνει μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση, το γήπεδο θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις.
1: Ναι, θα γίνουν πολλές. Θα αλλάξει ριζικά το γήπεδο.
2: Γιατί είναι πολύ παλιό το γήπεδο. Θα πούνε πολλά χρήματα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. για τον τύπο που βγαίνει και κάνει τον ανακατοξούρα. Βγαίνει ο Γιώργος από το Λονδίνο, πάει να το μειώσει. Βγαίνει ο Βασίλης από τα Δαμόνα, το ίδιο. Βγαίνει ο Γιώργος από Παχαλάκια, το ίδιο. Βγήκα εγώ εχθές, είπα κάποια πράγματα, βγήκε και τα αντέστρεψε. Λοιπόν, Φιλαράκο, εσύ, επειδή κάνεις αυτή τη δουλειά μονίμως και πήρες και θυμάσαι και κάτι ιδιοκτησίες, κάτι ιδιοκτησίες, κάτι αυτά, πληροφορήθηκα ότι εκδιώχθηκε στο Λοξιζόν από το σταθμό παραπολιτικά. Καλώς έκανε ο Διονύσος Βερβελές που σε έδιωξε στο Λοξιζόν. Λοιπόν, επειδή είσαι τέτοιος, είσαι ανακατοσούρας και δημιουργείς προβλήματα συνέχεια, τιμή και δόξα στο Διονύση Βερβελέ που σε έδιωξε εκλογιστών.
1: Εντάξει, έγινε Γιώργο.
2: Είσαι αδιόρθωτος. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
3: Συγχαρητήρια Διονύση Βερβελέ και άρχισε να το διώξεις.
1: Έγινε, λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια, γεια. Δεν έχουμε γραμμή. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Άλλη μια γραμμή θα προλάβουμε για να διαβάσω και όλα τα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά. Και είναι κρίμα να μην τα διαβάσω. Ο Τόλης, ναι, το διαβάσαμε το μήνυμα του Τόλη. Τόλη το ανέλησα και σε ένα φίλο νωρίτερα. Ο Κώστας από το Νιουκάστ λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ό,τι και να γινόταν εχθές, ο Γιαννακόπουλος θα φώναζε για τη διαιτησία. Έχει πάρει γραμμή από το αφεντικό του να χτυπήσει και αυτό στην κυβέρνηση. Πολιτικό είναι το παιχνίδι πλέον. Μην δίνει σημασία ο κόσμος. Όσο για τη Σάντερλαντ, τα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε ήταν πραγματικά διαστημική η ομάδα, λέει ο Κώστας. Δεν μου απάντησε στο δίλημα που σε έθεσα όμως, Κώστα, για τη Σάντερλαντ. Άμα θες να βρει τον Ολυμπιακό, που είναι οι δύο ομάδες σου, ή δεν θες. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εντάξει, πάντα υπάρχει κουβέντα για τη διαιτησία, παιδιά. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα είναι πολιτικό το παιχνίδι, θα το δούμε και στην συνέχεια. Ο Κώστας λέει: τώρα εξηγούνται γιατί όλοι οι φίλοι των ελληνικών ομάδων είναι αντιολυμπιακοί. Κουράγιο, φίλε μου, και καλή συνέχεια, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κώστα, να είσαι καλά, φίλε. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Άκουσα τον κύριο Συρίγκο πριν στην εκπομπή του κυρίου Χελάγη και πραγματικά κατάλαβα ότι είναι δημοσιογράφος, αλλά είναι παδός δημοσιογράφος και πρέπει να βλέπει και το πώς παίζει κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός εχθές δεν πήγαινε να πάρει το παιχνίδι με τα σουτ, πήγαινε κάτω την μπασκέτα. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε με τα σουτ. Πώς γίνεται να έχουν τις ίδιες βολές, ακόμη και με το φάουλ? Έχουμε ακούσει πολλά από χθες. Από τη στιγμή που υπάρχει επαφή, είναι φάουλ. Γνώμη μου, καλή υπομονή σου εύχομαι για σήμερα, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, όσον αφορά τις βολές, αυτό θα σου σχολιάσω. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που λέει ότι πρέπει να δίνεται μία-μία κατέρωθεν οι βολές. Πήρες μία εσύ, λέει, πάρε μία κι εσύ. Πήρες μία εσύ, πάρε μία κι εσύ. Το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες και ευτυχώς το είχα πει και τις προηγούμενες πριν τους αγώνες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με άσχετη αφορμή, με αφορμή απλά την διαιτησία, ότι μία ομάδα μπορεί να έχει πάρει 30 βολές και στην πραγματικότητα να έχει αδικηθεί. Τυχαίο παράδειγμα, έτσι, μιλάω για χθες. Και μια άλλη να έχει πάρει 10 και στην πραγματικότητα να έχει ευνοηθεί. Έχει να κάνει με τον τρόπο που παίζουν οι ομάδες, έχει να κάνει με τα μισμάτς όταν υπάρχουν. Είναι πάρα πολλά. Είναι ένα συνδυασμός. Ένα νούμερο ατόφιο, τίποτα άλλο, ένα 29-5 που είδαμε χθες, ας πούμε, δεν λέει απολύτως τίποτα. Ο Κώστας λέει: εδώ δημοσιογράφοι του σταθμού σας, χωρίς να έχουν δει τη φάση, βγαίνουν και διαμορφώνουν άποψη και θέλετε εμείς να το φάμε αυτό, απαράδεκτη. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, Κώστα. Ειλικρινά, κάτι έχω χάσει. Μπορεί να έχει συμβεί, αλλά δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, να σου πω την αλήθεια. Πάμε στον Θανάση για να περάσουμε μετά στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Ο οποίος λέει: καλησπέρα. Σχετικά με τον κύριο Συρίγκο, να αφήνει ο κύριο Ελάκη και ο κύριο Συρίγκο να παραλυρεί. Χωρίς να αντιδράει, με ξεπερνάει, ενώ διαφωνούσε, δεν ήθελε να πει κάτι. Μήπως ο κύριος Συρίγκος είναι ο δημόσιος υπάλληλος του σταθμού σας, να μην τολμάει να πει κανείς τίποτα? Πραγματικά με έχετε απογοητεύσει, λέει ο Θανάσης. Παιδιά, την άποψή του λέει ο καθένας. Εντάξει, εγώ και καταλαβαίνω προφανώς υπάρχουν διαφωνίες και προφανώς πάει κουβέντα αλλού. Αλλά δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό. Δεν είμαι διευθυντής του σταθμού, δεν είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Οπότε είναι απλά ένας συνάδελφος, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ο κάποτε κύριο του Ελλάδα Σπορτς μου λέει: η κυρία Καραλίνα σταματά να φορά τα κόκκινα γυαλιά, γιατί αυτά που κάνει και λέει ο κύριο Συρίγκος τι είναι? Ντροπή σας να έχετε ένα τέτοιο δημοσιογράφο. Επίσης δεν μπορείτε να λέτε τους ακροατές σας να μην φοράνε κόκκινα, πράσινα γυαλιά κλπ. Όταν εσείς οι ίδιοι το κάνετε. Θα σταματήσουμε να σας ακούμε και καταλάβατε, λέει, ή όχι. Λέει ο Θανάση, λέει: διαβάστε το, σε παρακαλώ. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα όπως ξέρεις, τουλάχιστον όταν όσα προλαβαίνω, γιατί μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό, Θανάση. Ο καθένας επιλέγει το τι θα ακούσει. Μπορεί να ακούει τον ίδιο σταθμό, κάτι να του αρέσει, κάτι άλλο να μην του αρέσει και πάει λέγοντας. Δεν έχω να σου πω κάτι σε αυτό. Από εκεί και πέρα λέει: αφήστε το χωρί το διακόπτη να λέει ότι θέλει. Συγχαρητήρια. Έχει ασυλία ο κύριο Συρίγκο σταθμό. Σα είναι ο δημόσιο υπάλληλο του σταθμού. Δεν έχω να σου πω. Ειλικρινά δεν έχω να σου απαντήσω κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο δημόσιο υπάλληλο όπω το αναφέρει εσύ ότι δεν τολμάει κάποιο να του πει κάτι. Δεν έχω να σου πω κάτι. Λέει την άποψή του μέχρι εκεί. Οι περισσότεροι διαφωνούν, το βλέπουμε έτσι. Πάμε επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
1: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
4: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Σπορτ και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Να πω στην Αποστολία που είναι πόντια και είναι και πατριώτησά μου, 2-3 ποντιακά, αυτή θα καταλάβει. Να εστινίας και πάντα να χάρεσαι. Λοιπόν, να σου εξηγήσω τι της είπα. Να έχει πάντα την υγειά της και πάντα να χαίρεται. Αυτά είναι στα ποντιακά της στόχο.
1: Ναι, ναι,
4: και... αυτή τη στιγμή που είναι πατριώτησά μου θα καταλάβει. Λοιπόν, τώρα χθες έκατσα κύριε Θέμη και είδα με προσοχή το μπάσκετ, γιατί εγώ το παρακολουθάω το μπάσκετ και μου αρέσει το μπάσκετ. Δεν κοιτάω μόνο την ομάδα μου όταν παίζει, κοιτάω τους πάντες. Θα πω και εγώ την άποψή μου για αυτό το παιχνίδι που είδα χθες.
1: Βεβαίως.
4: Το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός εχθές το έχασε από αυτό τον Αμερικάνο που πήρε τελευταία το παίχτη. Πώς το λέμε?
1: Τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
4: Από αυτόν το χάσε το παιχνίδι. Γιατί ο Αταμάν του έδωσε πολύ χρόνο και δεν σκοράλησε καθόλου.
1: Ναι, δύο πόντους έβαλε εμείς κιόλους.
4: Ναι, έπαιζε αυτός ο παίχτης όχι σαν ένα τεράστιο όνομα που ήρθε. Δηλαδή, εγώ άμα τον έβλεπα πρώτη φορά θα έλεγα ότι είναι κάποιος άσχετος από το μπάσκετ. Δεν επιτρέπεται ένας τέτοιος παίχτης να έχει παίξει το τουρκικό πρωτάθλημα, να έχει πάρει Ευρωλίγκα και να έχει τέτοια εμφάνιση. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Αυτοί οι παίχτες, δεν λέω ότι είναι ρομπότ, αλλά τις περισσότερες φορές πρέπει να έχουν την απόδοση που πρέπει να έχουν.
1: Εντάξει, έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα. Βέβαια για το Χέις Ντέιβις περισσότερο πειράζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού όλη αυτή η συμπεριφορά του που φαίνεται παντελώς αδιάφορος και τα συνεχόμενα ταξίδια του. Γιατί κακά τα ψέματα επηρεάζουν τα ταξίδια. Και εμείς όταν πηγαίνουμε διακοπές, κάνουμε λίγες μέρες να συνέλθουμε. Άμα πάω σε 5 διαφορετικές χώρες σε διάστημα 2 μηνών, δεν θα είμαι και 100% συγκεντρωμένος εκεί που πρέπει στη δουλειά μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Οπότε κάπως πρέπει να αλλάξει αυτό νομίζω.
4: Έτσι και ο άνθρωπος αυτός έπαιζε, γιατί είναι πολύ τεράστιο όνομα και τον έχουμε δει και στην περσινή Ευρωλίγκα τι έκανε. Έτσι και έπαιζε, κανένας δεν θα έλεγε τίποτα για αυτόν. Αλλά τώρα που δεν έπαιξε θα αρχίζουν και θα λένε πολλά για αυτόν.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά κύριε Νόβιτ, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Εν μέσω play-off, ας πούμε, που έπαιζε την Βαλένθια, πήγαινε διακοπές στο εξωτερικό. Δεν γίνονται αυτά.
4: Τώρα είδα οι ομάδες Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟ και Άρης ενισχυθήκανε, θα πάρουν πολλούς παίχτες, το πρωτάθλημα θα έχει νέο ενδιαφέρον, αλλά εγώ το ΠΑΟ και τον Άρη δεν το βλέπω ούτε σε 5 χρόνια να παίρνει πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι με τα μεγαθύρια και έχουν τεράστιες βάσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ΠΑΟ και Άρης να φτάσει στο Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό είχα να πω. Και καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Τέλος της γραμμής για σήμερα, αύριο πάλι. Ο Γαμαρό λέει: καλησπέρα Θέμη, σου ξαναστέλνω το μήνυμα που έστειλα νωρίτερα. Όλες οι απόψεις δεκτές, κύριε Χελάκη, λοιπόν, ακόμα για από ένα διαταραγμένο χούλιγκαν που νομίζει πως δημοσιογραφεί. Άλλο πρωταθλητής, άλλο κλεπταποδόχος. Και από ένα σφύριγμα αμφιλεγόμενο θα πω: ενώ καλεί τον κόσμο να επαναστατήσει έναντι στην κατάφορα δικαία της κοινωνίας. Για να μιλήσω στη γλώσσα του, πόσο ακυρώνει τα προηγούμενα τρόπια της ομάδας του με αυτή την τοποθέτηση και μάλιστα δηλώνει ψύχρεμος. Για λύπηση, καθηγητής. Γιάννης ο καθηγητής. Γιάννη, καθηγητή. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν συμφωνώ σε καμία των περιπτώσεων. Να μιλάμε τώρα για κοινωνία ή να ακούμε φράσεις ότι θα το βρει μπροστά του όποιος υποστηρίζει μία κυβέρνηση στο μπάσκετ. Δεν έχει να κάνει με χρώματα, παιδιά, αυτό. Έχει να κάνει με απόψεις. Δεν συμφωνώ σε καμία των περιπτώσεων. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, βέβαια, Γιάννη, καθηγητή, το καταλαβαίνεις. Να κρίνω κάποιον συνάδελφο. Δεν συμφωνώ σε καμία των περιπτώσεων, ειδικά με αυτόν τον τρόπο που εκφράζεται σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Και νομίζω το αφήνω εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και φυσικά διαβάζω όλα τα μηνύματα προς αποσεβασμό, έτσι, παιδιά. Ο Bill by Tax λέει: εγώ, φίλε Θέμη, έπαιξα για κατάκτηση στην Αργεντίνα με μια απόδοση, μια 50 ρου. Γεια σου, ρε Bill by Tax. Καλή επιτυχία, να σου πω, φίλε. Αλλά δεν μου κάθεται φέτος. Δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κάτσει ότι δεν θα πάει καλά η Αργεντινή. Θα το δούμε βέβαια στην συνέχεια. Εγώ είμαι φαν Μέση, θέλω να πάει καλά. Απλά θεωρώ πως με βάση το προηγούμενο Μουντιάλ που το κατέκτησε, φέτος θα είναι απογοήτευση. Θα το δούμε. Ο Νίκος λέει: ο Σάκης ξέχασε τον Βουράκη και τα τρία πέναλτι. Χάχατε να μας πεις και εσύ, ρε Σάκη. Ο Μίστερ είναι Σταμπούλ. Ευτυχώς που ο ΤΕ κάνει διακοπές, λέει ο Νίκος. Δεν γλίτωσε τελικά, Νίκο. Εντάξει, είχε μέρες να βγει ο κύριος Γιώργος. Μην τον παίρνουμε τα μούτρα. Ο Λάμπης λέει: 25 χρόνια τραβήξαμε τα μύρια όσα με τον Βασιλακόπουλο και τον Αναστόπουλο και έχουν το θράσος να βγαίνουν και να λένε για αδικίες για έναν άποδο φάουλ ή Μάρτον. Καλό απόγευμα από Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Ο Τριαντάφυλλος λέει: τι είναι ο ποιητής, θα μην μιλάνε οι Ολυμπιακοί. Εδώ ο φίλος του κύριου Χελάγη μας είπε και κλεπταποδόχους. Αυτή είναι η δημοσιογράφη φίλα του Παναθηναϊκού, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ναι, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης λέει: Βασίλη από Μέγαρα, κύριος Συρίγος δεν είναι εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, αλλά εργάζεται στο News Bomb συμφερόντων DPG, λέει ο Δημήτρης. Ναι, Δημήτρη, όσον αφορά όμως αν εκπροσωπεί την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δεν την εκπροσωπεί, δεν έχει κάποια θέση στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Πατησιώτης λέει: κύριε Θέμη, άκουγα την εκπομπή του Χελάκη για τον Συρίγο, πιστεύω ακράδαντα ότι κατήφθη τη σταθμό τη ξέφραγα ο Μπέλη. Τέτοιο δημοσιογραφικό κυτρίνητο μόνο στο Sky γίνεται, επάνε λάδωνε και πορτοσάλτε. Αν νομίζω στο σταθμό σα ότι και η κακή και η αρνητική διαφήμιση προσφέρει, α συνεχίσει τη ροή όπω πριν η υπεύθυνή του, λέει ο Πατησιώτης.

0: επειδή έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα.
1: Επειδή έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα, θα πάρουμε λίγο χρόνο από τον Νίκο Κατσάτσο και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο να διαβάσω τα μηνύματά σας και μετά να πάει να συνεχίσουμε κανονικά την ροή της εκπομπής.
2: Intervetten Sports. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
9: 97,3. Της μοκέτας και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο 210-2635-671 και 210-5317-703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Εθνική Ελλάδος κοντράρεται με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στο Χόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Σκέψη για τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σε έδρα στις 8, ραδιοφωνική καλέσπιση από 943 Intervetten Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από τον Α. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στον αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος κοντά στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολο θα προλάβει ο Ρογκαβόπουλος. 3 χρόνια ακρούω τον κόδωνα του κινδύνου με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα ό,τι όφυλα, αλλά δεν. Τώρα με απόλυτη καθαρή τη συνείδησή μου. Θα μιλήσω με τη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σήμερα θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από το ενοντίτιδα θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για την αυριανή αναμέτρηση. Τη συμμετοχή του στις επόμενες εθνικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη Πειραιά φέρεται να εξετάζει ο Τόμας Γόκαπ, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένει την ανακοίνωση για την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκου Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει το συμβόλαιο. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας ενώψει της νέας σεζόν και αφορά τους νέους κατόχους. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στους 17,5 εκατομμύρια ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο, προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τον διοικητή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε ο ίδιο ο ερασιτέχνης. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αύξηση και του μπάτζετ έχει για ακόμα μια χρονιά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο του Σουντινέζε, Μάρτιν Παγερό, όπως ανέφερε τούτο Μερκάτο, για απόκτηση στόπερ και είναι το δικέφαλος του Βορρά. Ανατροπή στην υπόθεση του αξιωάρχη Φούντα, ο οποίος αν και βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη, θα συνεχίσει στον Όφη μέχρι το 2029. Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες, ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ Χούλιο Αλόνσο. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 28χρονου γκάρ της Άλγκυρης Σιλβιέν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Εσεστάντο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρ Μάρκος Φώστερ μέχρι το 2028. Άνω του 1 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως ανέρχονται οι απολαβές του παίχτη. Η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να πουλήσει τον Κώστα Τσιμίκα, όπως αναφέρουν οι δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ιάπωνα Λίμπερο, Σότα Καχάση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα.
13: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία έχουν μείνει για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κανονικά ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Τζιμ λέει: πες σου, μας έχει ζαλίσει με το καζαναφέρι. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού μπήκε στα αποδυτήρια και του είπε: δεν πρέπει να χάσουμε. Αλλά μάλλον αυτό δεν το άκουσε. Ο Μίτσου ήταν πρόεδρος και κλείδωσε σήμερα το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Το έπαιξε ο Σάκης, λέει ο Τζιμ. Το φάουλ το έδωσαν και δύο διαιτητές, όχι μόνο η Τσαρούχα, λέει ο Τζιμ. Τζιμ, να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το έχω παρατηρήσει. Για να σου απαντήσω. Ο Κώστας λέει: όχι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα Champions League. Καλύτερα να παίζει εκεί. Στο ερώτημα το οποίο του έθεσα εγώ νωρίτερα, στο δίλημα μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά. Ο Γιάννης λέει: ο Φεδρός Συρίγος μιλάει για κράτος και Ολυμπιακό. Μιλάει για δική από τη διαιτησία. Ξεχνάει τα non-call. Είδε τον Μπαρτζόκα να σηκώνει κούπα μέσα σε 13. Πόνος είναι, λέει, και δεν θα σου περάσει. Να βγαίνεις να γελάμε, να περνάει ωραία η μέρα μας στα τιμόνια, λέει ο Γιάννης. Ο Παρασκευάς λέει: πάντως ακριβώς επειδή ήθελε να ευνοήσει τον Ολυμπιακό, γι' αυτό άφηνα τις επαφές να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Και εννοείται πως τις άφηνα μονομερός, λέει ο Παρασκευάς. Δεν νομίζω πως τις άφηνα σε όλο το παιχνίδι συνολικά Παρασκευά μονομερός. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Επίσης, άμα ήθελαν, είπα και νωρίτερα, να ευνοήσει τον Ολυμπιακό, το πολύ απλό το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να χρεώσουν τον Λεσόρ με φάουλ, ο οποίος πίεζε τον Μιλουτίνοφ και πολύ καλά έκανε για να μπορέσει να του ανακόψει την δημιουργία. Μακριά από την Στεφάνη, θα μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Ο Βασίλη λέει: αγαπητέ Συρίγο, σε καταλαβαίνω πολύ, έτσι αισθανόμουν και εγώ 30 χρόνια στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Μόνο που εμείς δεν είχαμε μικρόφωνο να φωνάζουμε όπως εσύ, λέει ο Βασίλης. Ο Γιάννης λέει: όλα αυτά γίνονται για να πέσει τα χαμηλά όλα. Ο Αταμάν θα χάσει και το πρωτάθλημα και μετά θα φταίνει η άλλη και όχι ο Γιαννακόπουλος. Σαν και παίξει στην Ελλάδα, άσο διπλό χ, ίσως πιάσει, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα το πιάσει σίγουρα, Γιάννη. Ο Πατησιώτης, το διάβασα το μήνυμα του Πατησιώτη, να είσαι καλά. Λέει, Θέμη, εγώ θέλω να ρωτήσω, λέει, τους Ολυμπιακούς, αν είχε τέτοια διαιτησία 29-5 βολές και έκανε τη EuroLeague με αυτό το σφύριγμα, αν έχουν τα παντελόνια, τι θα έλεγαν, λέει ο Μίτσος. Θα μας το απαντήσουν αύριο ο Μίτσο. Στην ερώτησή σου. Ο Πάνος δεν λέει. Ναι. Θέμη, δεν είναι μόνο το φάουλ στο Φουρνιέ. Πιο πριν καθαρό φάουλ στον Ναν από Γουόρντ. Ανύπαρτο φάουλ στο Τζόνς και τεχνική ποινή Ήμαρτον, λέει ο Πάνος. Πάνω αρχικά στη φάση με τον Γουόρντ, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Ναν εκεί που γίνεται το κλέψιμο. Καθαρά μπάλα βρίσκει και φαίνεται και από την τροχιά που πηγαίνει η μπάλα, που του πηγαίνει προς τα εκεί. Επίσης, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει φάση να διαμαρτύρεται πάνω. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία, παιδιά. Ο Κώστας λέει: εντάξει, και ο κύριος Γιώργος Περδίκη είναι, λέει ο Κώστας. Εντάξει, να ακούσε μετά από καιρό. Ο Σπύρος λέει: σαν και 7 γκολ από τον Βάργκας δεν έχει φάει ούτε ο Βόλος. Ο Γιώβιτς ήταν, Σπύρο δεν ήταν ο Βάργκας. Ο Δημήτρης λέει: όταν έφευγαν στο ημίχρονο και φοράγαν μπλουζάκια για βολές, τους έκλεβαν. Τώρα που οι βολές είναι τριπλάσεις, για αυτούς είναι μια χαρά. Αποφασίστε, δεν γίνεται μονάζικα δικά σας. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν συμφωνώ ούτε με τη μία ούτε με την άλλη περίπτωση όσον αφορά τις βολές και μόνο τις βολές, δηλαδή απλή καταμέτρηση. Και τελευταίο μήνυμα λέει: αν δεν σου λένε τίποτα βολές, δεν μη φαντάζομαι όταν έφευγα στο ημίχρονο και φοράγε μπλουζάκια ο πρόεδρος με βολές. Έλεγε στα Ιάρχια. Εγώ δεν έχω πρόεδρο, Μίτσο. Να ξεκινήσω από τα βασικά. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός ότι δεν είχε φύγει για τις βολές, είχε φύγει για τη διαιτησία και για τα. Όλες τις αποφάσεις οι οποίες υπήρχαν όχι μόνο σε εκείνο το παιχνίδι αλλά σε σειρά αρκετών χρόνων. Ήταν το αποκορύφωμα, νομίζω. Δεν είχε φύγει για τις βολές. Εγώ μιλάω για τις βολές και μιλάω για όλα τα παιχνίδια. Ότι σκέτο οι βολές, παιδιά, δεν λένε τίποτα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να αναλύσουμε κάποιες φάσεις, να τις αναλύσουμε. Βέβαια, είναι πολύ άσχημο όλο αυτό και ελπίζω τουλάχιστον οι περισσότεροι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μιλάμε περισσότερο για διαιτησία παρά για το παιχνίδι. Και όταν μιλάμε για παιχνίδι. Πρέπει να καταλαβαίνουμε την έννοια του παιχνιδιού. Αντί να περνάμε καλά και να το ευχαριστιόμαστε και να βλέπουμε τα παιχνίδια είτε κερδίζει μία ομάδα είτε η άλλη, ασχολούμαστε με την διαιτησία και το τι έδωσε, τι δεν έδωσε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αύριο στις 3 θα λέμε πάλι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος με την εκπομπή Betline. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Ιντερβέντερ Σπορτς. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Intervention Sports. Ημέρα Πέμπτη, 4 Ιουνίου και όπως γνωρίζετε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 είναι το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Το Betline. Επιστρέφουμε κανονικά. Καθώς την Τρίτη λόγω εξαγωγής την οποία είχα στο δόντι δεν μπόρεσα να κάνω την εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί και επιστρέφουμε δυναμικά. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Οηλές. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα πάμε παρέα για μία ωρίτσα από τις 5 έως τις 6 σε ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο. Ένα επεισόδιο το οποίο μπορεί να ακουστεί περίεργο σε κάποιους, αλλά έχω λόγο τον οποίο το κάνω αυτό. Δεν θα δώσω κάποια εκτίμηση σήμερα, ούτε κάποια πρόβλεψη για κάποιο παιχνίδι, καθώς σε 7 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ. Οπότε θα κάτσουμε να αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή πάνω στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, καθώς θα πάμε και λίγο πίσω στο χρόνο να δούμε και τι έκαναν τα προηγούμενα στοιχηματικά φαβορί στα προηγούμενα παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός φαβορί ο οποίος έχει κατακτήσει το Μουντιάλ από το 1966 και μέχρι σήμερα. Οπότε περιμένετε, θα πάμε σε αυτό το σημείο, με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί πιστέψτε με, θα έχουμε πάρα πολύ ψωμάκι αυτές τις μέρες. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει κάποια πρόβλεψη, κάποιο προγνωστικό, κάποιον κουβά, κάποια ιστοριούλα από κάποιο παιχνίδι το οποίο γίνεται σε άλλες υπήρους, είτε είναι από τα φιλικά τα οποία έχουμε σήμερα και αυτή τη στιγμή, είτε είναι κάποιο άλλο παιχνίδι από κάποια δεύτερη κατηγορία χώρας, ή ό,τι θέλει μπορεί να παίξει ο καθένας, δεν τον κατηγορώ, ίσα ίσα μου αρέσει να βλέπω συμμετοχή. Μπορείτε όπως και σε κάθε εκπομπή να συμμετέχετε μέσω Viber και να στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Θα το επαναλάβω, καθώς επανάληψη εστί μήτυρ μαθήσεως. 6939-943-943 το Viber του 943 Intervention Sports. Escape. Βέβαια κάτι πολύ αξιοζημίωτο. Προηγουμένως, όσοι είχατε μπει λίγο νωρίτερα, ακούσατε ένα ιταλικό τραγούδι σε ένα επεισόδιο το οποίο αφορά το Μουντιάλ. Ιταλικό τραγούδι, ενώ η Ιταλία δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ, όπως και σε 3 συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα δεν έχουμε την εθνική Ιταλία. 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία είχε τελευταία συμμετοχή το 2014 και τελευταίος αγώνας νοκάουτ ήταν το 2006, ο τελικός εναντίον της Γαλλίας στο Βερολίνο. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, και εφόσον πάμε σιγά σιγά προς την Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό, τις χώρες της Βορείου Αμερικής, νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με το τι έχει γίνει στα προηγούμενα Μουντιάλ στα πρώτα φαβορί, γιατί πιστέψτε με, αξίζει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν πάνω σε αυτό το κομμάτι, και από το δεύτερο μισό και έπειτα θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο τις αποδόσεις τις οποίες υπάρχουν στον νικητή και στα ειδικά στοιχήματα παικτών. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο επεισόδιο, και την Τρίτη αναμένεται ένα ακόμα καλύτερο επεισόδιο.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα το οποίο είχα πετύχει στην έρευνα μου πάνω στα στοιχηματικά, το οποίο έχει κάνει Guardian, έχει φτιάξει, έχει αυτό το άρθρο στην κατοχή της, ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, όπου έχουμε το ποιες ομάδες ήταν φαβοροί και το ποιες ομάδες εν τέλει κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο. Ένα τέτοιο άρθρο υπάρχει και στο ESPN, το οποίο μας δίνει και αυτό στοιχεία, οπότε θα έχουμε μέχρι το τέλος του μισάωρου θα συζητήσουμε πολύ ωραία πράγματα πάνω στο κομμάτι φαβορή και κατάκτηση. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και απλά να κάνω μία διευκρίνηση ότι η έρευνα αυτή αρχίζει από το 1966 και έπειτα. Από το 62 και πίσω δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάποιο παραπάνω στοιχείο, ωστόσο έχουμε από το παρελθόν, έχουμε από το πρώτο Μουντιάλ της Βορείου Κορέας που συμμετείχε ever, έχει συμμετέχει σε δύο Μουντιάλ η Βόρεια Κορέα, το 1966 και το 2010. Το ένα Μουντιάλ έγινε στην Αγγλία και το άλλο στην Νότια Αφρική. Εμείς για μας τους Έλληνες νομίζω πιο πολύ στη μνήμη μας είναι η Νότια Αφρική, η πρώτη μας νίκη σε Μουντιάλ εναντίον της Νιγηρίας και γενικά η επιστροφή μας σε Μουντιάλ έπειτα από 16 χρόνια και αυτό το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο δεν πήγε τόσο καλά όσο θυμάστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, καθώς το 1966 το φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο ήταν πολύ αυτονόητο, καθώς είχε δύο συνεχόμενες κατακτήσεις το 1958 και το 1962 σε Σουηδία και Χιλή. Μιλάω για την Εθνική Βραζιλίας, η οποία οι πιθανότητες της να κατακτήσει το τρόπαιο ήταν 7-4. Παρόλα αυτά, σε εκείνο το Μουντιάλ η Βραζιλία αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων. Είναι η μοναδική φορά που η Βραζιλία αποκλείστηκε από τους ομίλους και από τότε δεν συνέβη ξανά αυτό το κάζο. Και νικητές το 1966 ήταν η Αγγλία, η οποία θυμάστε ότι επικράτησε 4-2 στον τελικό της Δυτικής Γερμανίας σε ένα παιχνίδι το οποίο θυμόμαστε όλοι για τον γκολ το οποίο δεν είχε περάσει ποτέ την γραμμή του Μπόμπι Τσάρλτον. Και σε εκείνο το Μουντιάλ οι πιθανότητες οι οποίες έδιναν την Αγγλία ήταν 9-2 και εν τέλει έχουμε και λέμε η σχετικά πιο καλή πρόβλεψη η οποία ήταν στα φαβορί ήταν η Δυτική Γερμανία, συγχωρέστε μου, όχι Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, η οποία με πιθανότητες 10-1 τερμάτισε στην δεύτερη θέση του κόσμου. Η Πορτογαλία, η οποία ήταν η οποία είχε τερματίσει τρίτη θέση σε εκείνο το Μουντιάλ, είχε πιθανότητες 20-1 και ένα πολύ ωραίο πράγμα, γιατί σας είχαμε κάνει αναφορά για την Βόρεια Κορέα προηγουμένως, η Βόρεια Κορέα είχε πιθανότητες κατάκτησης 100-1 και έφτασε στα προημιτελικά. Ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο η Ιταλία είχε αποκλειστεί από την Βόρεια Κορέα στους ομίλους. Και μάλιστα φήμες λένε ότι στην επιστροφή της Εθνικής Ιταλίας στην πατρίδα τους οι ντόπιοι τους υποδέχτηκαν με ντομάτες. Τους πέταγαν ντομάτες μετά από αυτό το κάζο που δέχτηκαν από την Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, από το 1966 και την Αγγλία θα αλλάξουμε ήπειρο, θα πάμε στο Μεξικό του 1970. Εκεί όπου η Αγγλία ήταν το μεγάλο φαβορί με πιθανότητες 3-1 να κατακτήσει το τρόπαιο. Εν τέλει επέστρεψε στην κόρυφη του κόσμου η Βραζιλία, η οποία είχε πιθανότητες 7-2 σε εκείνο το Μουντιάλ, σε ένα Μουντιάλ το οποίο ήταν και το τελευταίο του Πελέ. και ξαναλάζουμε Ήπειρο. 1974, εκεί έχουμε ένα γενικότερα με τη συμμετοχή του Ζαΐρ, τον αγώνα εναντίον Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Είχαμε γενικά ένα αρκετά σε εισαγωγικά πολιτικοποιημένο, δεν το λες ακριβώς, Μουντιάλ, όσοι θυμάστε την συμμετοχή του Ζαΐρ, τότε Ζαΐρ, της νυν Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Σε εκείνο το Μουντιάλ έχουμε το πρώτο φαβορί το οποίο κατακτά τη διοργάνωση με πιθανότητες 9-4, και ήταν η Δυτική Γερμανία η οποία κατέκτησε το Μουντιάλ. Η Ολλανδία, η οποία είχε πιθανότητες 9-1, αποκλείστηκε. Όχι, δεν αποκλείστηκε, βλακεία είπα. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Και η Πολωνία, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση, είχε πιθανότητες 28-1. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι δεν κερδίζει πάντα το φαβορί, έτσι. Αυτό είναι για να μας γίνει λίγο και εμάς μάθημα, που κάποιοι πιστεύουμε ότι θα το πάρει εύκολα η Ισπανία, θα το πάρει εύκολα η Γαλλία. Είναι κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό, καθένας έχει μία άποψη, αλλά ποτέ το φαβορί δεν νικάει. Συνέχεια. Συνεχίζουμε. Από το 1974 πάμε στο 1978, εκεί όπου είχαμε την Βραζιλία ως το απόλυτο φαβορί, όπου αποκλείστηκε στην δεύτερη φάση του Μουντιάλ με πιθανότητες 22-10, και το κατέκτησε η Αργεντινή. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας της με τον Μάριο Κέμπες, με πιθανότητες 4-1. Μάλιστα η Αργεντινή ήταν το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση. Το πρώτο φαβορί ήταν η Βραζιλία, δεν τα κατάφερε όμως η Βραζιλία. Ενώ η Τινησία, η οποία ήταν η πρώτη αφρικανική ομάδα που κέρδισε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος, είχε πιθανότητες κατάκτησης 1000-1. Αλλάζουμε δεκαετία, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στο 1982, στο Μουντιάλ της Ισπανίας. Εκεί όπου μεγάλο φαβορί ήταν για ακόμα μια φορά η Βραζιλία με πιθανότητες 15-8, και η Ιταλία ήταν η νικήτρια εκείνου του Μουντιάλ, η οποία είχαν δώσει πιθανότητες 18-1. Η Πολωνία, η οποία πήγε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα προημιτελικά, είχε πιθανότητες 25-1, η Γαλλία 33-1, και η Αλγερία είχε 2000-1. Μια Αλγερία η οποία είχε κάνει μια μεγάλη έκπληξη και είχε επικρατήσει της Δυτικής Γερμανίας στην φάση των ομίλων. Από το 1982 και την Ισπανία θα πάμε σε μια άλλη ισπανόφωνη χώρα, το Μεξικό, που ήμασταν και το 1970, εκεί όπου για ακόμα μια φορά το φαβορί ήταν η Βραζιλία με πιθανότητες 10-3. Εν τέλει η νικήτρια της διοργάνωσης ήταν η Αργεντινή με πιθανότητες 7-2, ενώ η Δυτική Γερμανία, η οποία τερμάτισε στην δεύτερη θέση, ήταν η φιναλίστ εκείνου του παγκοσμίου κυπέλου, τις είχαν δώσει πιθανότητες 14-1. Η Ουρουγουάη, η οποία ήταν στις τελευταίες 16 ομάδες στο top 16, στους 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, είχε πιθανότητες 6-1, και η Δανία 14-1. Πάμε τώρα να ξαναλλάξουμε δεκαετία. 1990, το Μουντιάλ της Ιταλίας, ένα Μουντιάλ το οποίο θυμάται ο κόσμος για τον αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ιταλία, που το μισό γη, που οι μισοί Ιταλοί φωνάζανε για την Ιταλία και οι άλλοι μισοί φωνάζανε για την Αργεντινή και τον Μαραντόνα. Εκεί το φαβορί ήταν η Ιταλία με πιθανότητες 3-1, ωστόσο η Δυτική Γερμανία ήταν αυτή η οποία κατέκτησε 1-0 στον τελικό εναντίον της Αργεντινής, όπου ήταν το τέταρτο φαβόρι. 6-1 οι πιθανότητες που έδιναν. Η Αργεντινή με πιθανότητες 11-1 ήταν η φιναλίστ. Και το Καμερούν, το οποίο τερμάτισε στα 7 προημιτελικά και έκανε μια πολύ μεγάλη έκπληξη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είχε πιθανότητες κατάκτησης 500 προς μία. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο αμφίροπα είναι τα πράγματα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ένα παγκόσμιο κύπελλο, ένα παγκόσμιο, ένα μουντιάλ, όπως θέλετε πείτε το. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το 94 και πιτά.
1: 93 Interveten Sports.
2: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η Εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας Εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο ημιχρονό του BetLine της 5ης 4ης Ιουνίου 2026, μία εβδομάδα από το Μουντιάλ, και επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε αυτή την αναδρομή στα φαβορί, στο τι έκαναν τα φαβορί στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα, και είχαμε μείνει στο 1990. Οπότε πάμε στο 1994, εκεί όπου για δεύτερη φορά συναντάμε φαβορί να κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, και αυτή ήταν η Βραζιλία στην Αμερική, με το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο στον τελικό εναντίον της Ιταλίας. Ήταν η Βραζιλία το απόλυτο φαβορί, το κατέκτησε με πιθανότητες 3-1. Αυτό το Μουντιάλ είναι από τα πιο ενδιαφέρον στοιχηματικά, καθώς είχαμε την Σουηδία στην τρίτη θέση και την Βουλγαρία στην τέταρτη θέση, δύο ομάδες όπου είχαν ακραίες πιθανότητες για να αποδόσεις για να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Η Σουηδία είχε 40-1 τις είχαν δώσει στοιχηματικές, 40-1 πιθανότητες, ενώ στην Βουλγαρία είχαν δώσει 50-1, και αυτές οι δύο ομάδες κατάφεραν να πάνε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Τέταρτη θέση η Βουλγαρία, τρίτη θέση η Σουηδία, και μάλιστα την Βουλγαρία την είχε αντιμετωπίσει η εθνική μας στους ομίλους, όπου ιτήθηκε 4-0, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν το Μουντιάλ που είχαμε δεχθεί 4 γκολ από την Αργεντινή πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική 4 γκολ από τη Βουλγαρία, και τελευταία αγωνιστική είχαμε δεχθεί 2 γκολ από τους Νιγηριανούς. 1994. Πάμε γρήγορα στο 1998, στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Ένα Μουντιάλ που ήταν το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει την διοργάνωση ήταν η Βραζιλία, η οποία είχε κατακτήσει και το Copa America της προηγούμενης

δηλητηρίας, ή κάποιοι λέγανε ότι ήταν άρρωστος. Γενικά πάρα πολλά έχουν ακουστεί για την απουσία του Ρονάλντο Ναζάριο. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό, δεν θα κάνουμε ολόκληρη ανάλυση για το τι είχε ο Ναζάριο εκείνη την ημέρα. Και το 1998 ήταν το τελευταίο Μουντιάλ του 20ου αιώνα. Και μάλιστα η Κροατία, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, είχε πιθανότητες 66-1. Θυμίζουμε ότι η Κροατία, η οποία άνοικε στην Ιουγκοσλαβία, ήταν κράτος της, ήταν ενσωματωμένη στην Ιουγκοσλαβία μέχρι το 1991. Έκανε τον ντεμπούτο της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό δείχνει, αυτό είναι που λέγαμε, η ομορφιά του παγκόσμιου πρωταθλήματος, η ομορφιά του Μουντιάλ, η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και τώρα θα αλλάξουμε αιώνες και θα ξαναλλάξουμε υπήρους. Θα πάμε στην Ασία, το πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία, το οποίο διοργανώθηκε από δύο χώρες, την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Μιλάω για το Μουντιάλ του 2002, εκεί όπου η Γαλλία ως πρωταθλήτρια κόσμου του 1998 και ως πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2000 ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Μια Βραζιλία η οποία είχε πέσει από, είχε πέσει από τα φαβορί και είχε πάει τέταρτο φαβορί, είχε πέσει μετά την αποτυχία στο Copa America του 2001, όταν είχε αποκλειστεί 2-0 από την Ονδούρα στα προημιτελικά. Ένα Copa America το οποίο κατέκτησε η Κολομβία εναντίον του Μεξικού στον τελικό. Το πρώτο και μοναδικό Copa America της Κολομβίας ήταν το 2001. Ωστόσο η Βραζιλία ήταν πραγματικά μία από τις καλύτερες Βραζιλίες που είχαμε παρακολουθήσει ποτέ, όσοι ζήσανε, όσοι τις θυμούνται. Ντίντα στο τέρμα, Καφού δεξί μπακ, αριστερό μπακ, Ρομπέρτο Κάρλος, Κρις στα στόπερ, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Ρονάλντο, Ρομάριο, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο. Όχι, ο Ρομάριο δεν ήταν, ήταν ο Ροναλντίνιο, ο Ρονάλντο και ο Ριβάλντο. Δηλαδή παρέλαση αστέρων ήταν αυτή η ομάδα της Εθνικής Βραζιλίας του 2002, αλλά και πάλι δεν ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει. Η Γαλλία, η οποία ήταν το πρώτο, είχε πιθανότητες 4-1, ενώ η Βραζιλία είχε 13-2. 13-2. Και μάλιστα η Γαλλία, η οποία είχε ιτηθεί πρώτη αγωνιστική από την Σενεγάλη 1-0 με γκολ του Ντιόπ, ένας ποδοσφαιριστής που μετέπειτα πέρασε και από την ΑΕΚ τη σεζόν 2010-2011. Ο Ντιόπ δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή, καθώς έφυγε, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια της καραντίνας 2020-2021, κάπου εκεί. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο. Και ήταν και η Γαλλία αποκλείστηκε κιόλας από τους ομίλους. Συνεχίζουμε, όπου μαζί με τη Γαλλία αποκλείστηκε και η Αργεντινή, που είχε πιθανότητες 5-1. Η Τουρκία, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση, είχε 100-1. Η Νότια Κορέα, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση, δεν θα κάτσω να σχολιάσω πώς, δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος ο οποίος θα το σχολιάσει αυτό. Εγώ απλά λέω το τι λέει η ιστορία. Η Νότια Κορέα στην τέταρτη θέση, όπου ως διοργανώτρια κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά, 200-1 ήταν οι πιθανότητες της. Και η Σενεγάλη, η οποία ήταν ένα από τα τρία μαύρα άλογα της εν λόγω διοργάνωσης, είχε πιθανότητες 300-1. Ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχηματικά Μουντιάλ το 2002. Και πάμε από το 2002 στο 2006. Τελευταίοι αγώνες στην καριέρα του Ζινεντίν Ζιντάν. Ένας τελικός ο οποίος είχε μείνει στην ιστορία, καθώς η Ιταλία επικράτησε 5-3 της Γαλλίας στα πέναλτι στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του Ζιντάν με τον Γάλλο-Αλγερινό μέσο να χτυπάει με το κεφάλι τον Μάρκο Ματεράτσι και να δέχεται την κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Ένα Μουντιάλ το οποίο φαβορεί ήταν η Βραζιλία, αν διαφυσβήτητα, με

0: πιθανότητες 3-1. Ωστόσο, η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Γαλλία από την μετέπειτα φιναλίστ του Μουντιάλ στα προημιτελικά. Η Ιταλία, η οποία κατέκτησε το Μουντιάλ, είχε πιθανότητες 8-1. Ενώ η Γαλλία 12-1 και η Αγγλία, η οποία αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Πορτογαλία του μικρού Κριστιάνου Ρονάλντο στα πέναλτι, είχε πιθανότητες 13-2. Ήταν οι πιθανότητες της Αγγλίας. Και πάμε τώρα στα Μουντιάλ, τα οποία εμείς οι Έλληνες τα θυμόμαστε και πάνω κάτω τα νοσταλγούμε, γιατί έχουμε από τότε να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Το 2010 επιστρέφουμε ξανά σε διοργάνωση που το κατακτά το μεγάλο φαβορί, που ήταν η Ισπανία, με πιθανότητες 4-1. Μάλιστα, εκείνη η Ισπανία ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2008 και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2012 με τον Ντελ Μπόσκε στον πάγκο της ομάδας. Έφτιαξε πραγματικά ένα έργο τέχνης, είχε φτιάξει αυτός ο προπονητής, και πραγματικά έχει μείνει αυτή η ομάδα στην ιστορία. Τσάβι, Νιέστα, Βίλια, Κασίγιας, Καπντεβίλα αριστερά, δεξιά Σέρχιο Ράμος, Πουγιόλ, Πικέτα στόπερ, Τσάμπι Αλόνσο μαζί με τον Σέρχιο Μπουσκέ, ήταν ο Μπουσκέτς, είμαι σίγουρος, τον θυμάμαι που είχε το 16 στο Μπουσκέτς και είχε και φωτογραφία με το τρόπαιο. Μπουσκέτς, Τσάμπι Αλόνσο, Ινιέστα, Τσάμπι, Φερνάντο Τόρες, Ντάβιντ Βίλια, πρώτο σκόρερ μαζί με Ντιέγκο Φορλάν σε εκείνη τη διοργάνωση. Και πώς το λένε, Φερνάντο Τόρες, Ντάβιντ Βίλια, ξεχνάω κάποιον άλλον. Η Νιέστα δεν μπορείς να τον ξεχάσει, βάλε και τον γκολ στην Ολλανδία. Πιθανότητες 4-1 ήταν της Ισπανίας να κατακτήσει και το κατέκτησε. Η Αγγλία με πιθανότητες 8-1 έφυγε στους 16 σε ένα παιχνίδι που ακόμα συζητιέται μέχρι σήμερα, για το αν το γκολ του Λάμπαρντ έπρεπε να μετρήσει, που κανονικά έπρεπε να μετρήσει και περάσει η μπάλα καθαρότατα την γραμμή, αλλά δεν το μέτρησε ποτέ ο διαιτητής. Και η Ουρουγουάη, η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση, είχε πιθανότητες 100-1. 2014 τώρα. Από την Νότια Αφρική πάμε στην Βραζιλία. Θα αλλάξουμε πύρους, θα πάμε απέναντι, ήμασταν στην Αφρική. Τώρα πάμε στην Νότια Αμερική, Βραζιλία. Ίσως από τα πιο όμορφα μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει όσον αφορά το κλίμα, το vibe, οι ομάδες οι οποίες είχε τότε. Γενικά 2010-2014 έχουν μπει πάρα πολλές φορές στην σύγκριση για το ποιο είναι το καλύτερο μουντιάλ. Ωστόσο, για μένα είναι δύσκολο να τα συγκρίνει. Κάποιος όπου η Γερμανία ήταν τρίτο φαβορί και κατέκτησε την διοργάνωση, 13-2 οι πιθανότητες, και η Βραζιλία, η οποία ήταν το απόλυτο φαβορί μέσα στο σπίτι της, με μια πολύ καλή ομάδα, με Χουλκ, Νεϊμάρ, Όσκαρ, Ζούλιο Σέζαρ στο τέρμα, είχε πιθανότητες 3-1. Βέβαια, δεν ξέρω αν ακούει κάποιος Βραζιλιάνος, και δεν ξέρω αν κάποιος Βραζιλιάνος μιλάει ελληνικά, ξέρει ελληνικά και ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι θέλει να θυμάται αυτό το Μουντιάλ. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θυγούμε. 2018. Για δεύτερο συνεχόμενο φαβορί, για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ, η Βραζιλία ήταν φαβορή με πιθανότητες 4-1. Αποκλείστηκε στα προημιτελικά από το Βέλγιο. Η Γαλλία ήταν τρίτο φαβορή με πιθανότητες 6-1. Και εν τέλει κατέκτησε το Μουντιάλ στον τελικό με την Κροατία 4-2. Οι ομάδες οι οποίες έφτασαν στα ημιτελικά, η Αγγλία βασικά, η οποία έφτασε στα ημιτελικά, γιατί το Βέλγιο ήταν και αυτό στα φαβορί, είχε πιθανότητες 16-1, και η Κροατία, η οποία πήγε στον τελικό, είχε 33-1. η Κροατία. Και πάμε 2022, ένα μουντιάλ που προσωπικά εγώ ήθελα να τα πάει πάρα πολύ καλά η Ιαπωνία μαζί με την Ισπανία, αλλά γενικά η Ιαπωνία ήθελα πάρα πολύ να τα πάει καλά. Έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είχε κερδίσει και την Ισπανία και την Γερμανία. Αποκλείστηκε βέβαια στα πέναλτι στον γύρο των 16 από την Κροατία, που πιστεύω ότι άμα πέρναγε την Κροατία, αν τα την έβλεπα να παίρνει και το χαλκινό μετάλλιο την Ιαπωνία. Τέλος πάντων, θα κάτσω να μιλήσω για αυτό. Για τρίτο συνεχόμενο μουντιάλ φαβορή ήταν η Βραζιλία με πιθανότητες 7-2. Ωστόσο, η Γαλλία που ήταν επίσης ένα από τα φαβορή με πιθανότητες 6-1 ήταν η φιναλίστα εκείνου του μουντιάλ, το οποίο το κατέκτησε η Αργεντινή του Μέση με έναν τελικό, τον καλύτερο τελικό και μπορεί τον καλύτερο αγώνα ποδοσφαίρου που έχει συμβεί ποτέ στην ανθρωπότητα, κατ' εμέ. Τελικός μουντιάλ, 3-3 τελικό αποτέλεσμα, 4-2 στα πέναλτι, χατρίκ Εμπαπέ, 2 γκολ του Μέση και πολύ καλή εμφάνιση από τον αρχηγό της Αργεντινής. Η Αργεντινή, η οποία οι πιθανότητες της να το κατακτήσει ήταν 11-2. Η Κροατία, η οποία είχε τερματίσει στην τρίτη θέση σε εκείνο το μουντιάλ, οι πιθανότητες της ήταν 50-1. Και το Μαρόκο, το οποίο κατέκτησε την τέταρτη θέση, ένα Μαρόκο που οι περισσότεροι το προέβλεπαν ακόμα και για την τελευταία θέση του ομίλου του, με Καναδά, Βέλγιο και Κροατία. Εν τέλει το Μαρόκο πέρασε, απέκλεισε η Ισπανία, απέκλεισε στους 16, στα προημιτελικά απέκλεισε την Πορτογαλία και στα ημιτελικά έχασε από την Γαλλία. Έχασε και στον αγώνα της τέταρτης θέσης, αλλά ήταν μια διοργάνωση που αντιθυμούνται. Στο Μαρόκο οι πιθανότητες ήταν 200-1. 200-1 ήταν οι πιθανότητες. Και με αυτή την αναδρομή που ήταν μεγαλούτσικη, αυτή η αναδρομή, θα πάμε στο 2026 τώρα. 2026 έχουμε τις αποδόσεις για τα φαβορί σε νικητές και παίκτες. Λοιπόν, για την κατάκτηση του τροπέου έχουμε και λέμε η Ισπανία είναι νούμερο 1 φαβορί με απόδοση 5.75, νούμερο 2 η Γαλλία με 6 και 7.25 η Αγγλία στην τρίτη θέση. Το τρίτο φαβορί δίνει την Αγγλία και τέταρτο φαβορί η Αργεντινή, απόδοση 8.5. Είναι ο τελευταίος μονοψήφιος αριθμός, το 8, η απόδοση 8.5. Και έχουμε και λέμε Βραζιλία απόδοση 10, Πορτογαλία έκτο φαβορί απόδοση 11, Γερμανία 7ο φαβορί απόδοση 15. Δεν πιστεύω θα το πάει καλά βέβαια η Γερμανία, στα τελευταία δύο μουντιάλ έχει απογοητεύσει, πιστεύω δεν θα παρουσιάσει καλό πρόσωπο ούτε σε αυτό. Ολλανδία 22 απόδοση κάτω από τη Γερμανία, μετά είναι η Νορβηγία, ακολουθεί την Ολλανδία, δεν είναι το Βέλγιο, με 27 απόδοση και έχουμε δύο ομάδες με 35 απόδοση. Έχουμε την Κολομβία και το Βέλγιο. Εκεί είναι το Βέλγιο, δεν είναι εκεί που είναι η Νορβηγία. Και από το 35 θα πάμε στο 55, εκεί που είναι η Ιαπωνία. Η Νιπών έχει 55 απόδοση μαζί με το Μαρόκο. Η Αμερική 65 απόδοση. 70 απόδοση Ουρουγουάη, 80 απόδοση έχουν Κροατία, Ελβετία, η Σημερινός και Μεξικό, 85 η Τουρκία, 100 η Αυστρία, 120 η Σενεγάλη απόδοση, 130 δίνει την Σουηδία, 160 την Παραγουάη μαζί με τον Καναδά και έχουμε 250 απόδοση Σκωτία, 275 Βοσνία Ριζεγοβίνη και στο 300 έχουμε τρεις χώρες, Ακτή Ελεφαντοστού, Τσεχία και Αίγυπτος. Στο 400 τώρα, γιατί όσο πάμε ανεβαίνουμε, Αλγερία και Γκάνα, στο 500 Τινησία, Νότια Κορέα, Ιράν και Αυστραλία, Κονγκό στο 750 και από εκεί και μετά αρχίζουν να βαράνε χιλιάρια κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε με απόδοση 1000 Νότια Αφρική, Σαουδική Αραβία και Κατάρ. 1400 έχουμε το Ιράκ, το Ουσμπεκιστάν, τον Παναμά και τη Νέα Ζηλανδία. Και έχουμε το πράσινο ακροτήρι που κάνει ντεμπούτο σε μουντιάλ, απόδοση 1800. Το Κουρασάο μπορεί να είναι η μικρότερη χώρα η οποία περνάει στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, η μικρότερη χώρα και σε έκταση και σε πληθυσμό. Παρόλα αυτά, δεν είναι το τελευταίο φαβορί, καθώς έχει απόδοση 2.000. Και τα τελευταία δύο φαβορί είναι η Ιορδανία, η οποία επίσης κάνει τον ντεμπούτο της, απόδοση 2.500, και η Αϊτή είναι το τελευταίο φαβορί. 3.000 η απόδοση της Αϊτής. Μια Αϊτή η οποία έχει ξανασυμμετάσχει σε Μουντιάλ το μακρινό 1974, μπορεί και το 78. Και επαναλαμβάνω μια πολύ γρήγορη τα πρώτα τέσσερα φαβορί. Η Ισπανία είναι το νούμερο ένα φαβορί, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο 5.75, δεύτερη η Γαλλία, απόδοση 6, η Αγγλία 7.25 στην τρίτη θέση και τέταρτο φαβορί είναι η Αργεντινή με 8.5. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε και ειδικά στοιχήματα. Ειδικά στοιχήματα, πάμε να τσεκάρουμε λίγο τους παίκτες, όπου έχουμε τις επιλογές μέχρι στιγμής του πρώτου σκόρερ. Στη συνέχεια θα έχουμε πολλά πράγματα. Απλά ξεκινάμε λίγο με πρώτου σκόρερ. Να δούμε τι μπορεί να γίνει στους πρώτου σκόρερ, που μάλιστα έχουμε φαβορί τον Kylian Mbappé με απόδοση 6.5. Αν παίξει κάποιο σήμερα κάποιον πρώτο σκόρερ και θέλει να παίξει τον Kylian Mbappé, απόδοση 6.5. Ο Harry Kane είναι δεύτερο φαβορί με απόδοση 8. Το Kane μπορεί να τον έβαζα προσωπικά με την χρονιά που έχει κάνει στην Bayern φέτος, ειδικά μπορεί και να τον έβαζα πρώτο, οριακά δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια θα μπορούσε να μπει πρώτος. Και έχουμε και την είσοδο του Lionel Messi σε αυτή την κατηγορία με απόδοση 13. Είναι η απόδοση του Lionel Messi για πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ, θυμίζουμε το 2022 ήταν δεύτερος. Και άμα κάποιος ενδιαφέρεται να βρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση παίζουν στο τελευταίο Μουντιάλ όπως δείχνουν τις καριέρες τους, και πιθανόν για τον Μέση, γιατί για τον Ρονάλντο δεν ξέρουμε, αλλά για τον Μέση πιθανόν αυτή να είναι οι τελευταίοι του αγώνες με την εθνική Αργεντινής. Ο Μέση αναφέραμε ότι για να βγει πρωτοσκόρερ δίνει 13 απόδοση. Ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στο 21. 21 απόδοση είναι η απόδοση για να βγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρώτος σκόρερ. Χάλαντ και Μίκελ Ογιαρθάμπαλ της Ισπανίας έχουν απόδοση 15. 17 απόδοση έχει ο Λαμίν Γιαμάλ. Και όποιος θέλει τον νικητή της χρυσής μπάλας του 2025, ανεξάρτητα αν το άξιζε ή όχι, ο καθένας έχει τη δική του απόψη. Η ιστορία λέει ότι είναι νικητής της χρυσής μπάλας, οπότε πρέπει να το αποδεχθούμε και να το σεβαστούμε. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει ακριβώς την ίδια απόδοση με τον Ρονάλντο. 21 απόδοση είναι για τον Κριστιάνο, για τον Ουσμάν Ντεμπελέ και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά τον έχουμε και απόδοση 26, όπου έχουμε τον Vinicius Junior της Βραζιλίας και της Real Madrid μαζί με τον Lautaro Martinez στην ίδια κατηγορία αποδόσεων. Και προσωπικά οι στοιχηματικές έχουν δώσει σε έναν από τους αγαπημένους μου παίκτες, και δεν το κρύβω, τον Ραφίνια. Για μένα στην καρδιά μου θα είναι πάντα αυτός ο νικητής της χρυσής μπάλας του 2025, καθώς ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να σου οργανώσει, μπορούσε να σου σκοράρει, γύρναγε να σου βοηθήσει, να σε βοηθήσει, παίζει για τη φανέλα. Πραγματικά ένας απίστευτος παίκτης που είμαι τυχερός που η Μπαρτσελόνα τον έχει. Είμαι πάρα πολύ, νιώθω πολύ τυχερός που η Μπαρτσελόνα έχει τον Ραφίνια. Απόδοση 29 για τον Ραφίνια να βγει πρώτος σκόρερ, με τον Μπουκάγιο Σακά επίσης να είναι στο 29. Και έχουμε διάφορα ονοματάκια. Έχουμε και τον Λουκάκου μαζί με τον Μερίνο, απόδοση 35. Και νομίζω πρέπει να κλείσουμε με μια αναφορά σε έναν παίκτη τον οποίο πρέπει να αναφέρουμε για όποιον θέλει να το παίξει πρώτο σκόρερ. Δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά είναι ένας παίκτης τον οποίο έχουμε έχουμε ζήσει, ειδικά οι πιο νέοι τον έχουμε ζήσει, τον Νεϊμάρ, ο οποίος επιστρέφει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και η απόδοσή του δίνει, η απόδοσή του είναι 43. 43 είναι η απόδοση της, που δίνει η επιλογή του Νεϊμάρ να βγει πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Γενικά, αν κάποιος πήγαινε πίσω στο 2014 και του το έλεγε αυτό το πράγμα, δεν πιστεύω να σε πίστευε. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανέναν όποιος και να... Ήτανε... Ένα μουντιάλ το οποίο αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον. Είναι ήδη το πρώτο μουντιάλ το οποίο θα διεξαχθούν 48 ομάδες. Είναι επίσης και το μουντιάλ το οποίο θα έχουμε τους περισσότερους αγώνες, 104, τους περισσότερους αγώνες της ιστορίας των Μουντιάλ. Γενικά είναι κάτι το οποίο αναμένουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, θεωρώ. Βέβαια, όποιος είναι πιο ρομαντικός, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας αποχωρήσει τον Μέση και τον Ρονάλντο από αυτό το επίπεδο. Οπότε, ας αφήσουμε τις διαφορές μας για το ποιος είναι ο καλύτερος, Μέση ή Ρονάλντο, και απλά ας απολαύσουμε αυτό το ωραίο θέαμα το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουμε. Θα κλείσω την εκπομπή με το μήνυμα του φίλου του Τόλι, ο οποίος γράφει: «Γεια σου, φίλε Νίκο. Πολύ δυνατά outsider για το Μουντιάλ. Κατ' εμέ Ουρουγουάη και Μεξικό. Δίνει Μεξικό για outsider και μπορώ να πω ότι για το Μεξικό το πιστεύω πάρα πολύ άσχημα. Είναι και, στο, είναι και στην έδρα του. Έχει πολύ. Έχει τις συνθήκες με το μέρος του και η Ουρουγουάη είναι αρκετά καλή. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Τόλι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το επεισόδιο με τις, του Betline της Πέμπτης, όπου το αφιερώσαμε στο Μουντιάλ. Την Τρίτη, η οποία έρχεται, όπου θα είναι και το επόμενο μας ραντεβού, θα έχουμε προτάσεις μακροχρόνιες από την ομάδα του 943 Ιντερνετ Sports. Ακολουθεί Σάκης Μπουσδούνης, Sports On Air Live 6-8. Καλό απόγευμα σε όλους. Ήταν ο Νίκος Κατάς στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων. Ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports On Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Θες περισσότερη απόσταση, μήπως
1: αλλάζουμε.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών, γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του». Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 Δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ύφεστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ηφαίστου. Το 1973 τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ, καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 Δεκάτου, γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθημα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 Δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα ΔΣ του ηφαίστου, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10-11, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των ετοιμάτων. Το 1976, 7-12, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των Βαρδιάνων. Ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το Σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δωδεκάτου, υπερψηφίζεται 48 ώρες απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 πρώτου του 1977. Το 1977, 26 πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο αιτημάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Ανανογηφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προσάυξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί η αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολιετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρχίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόληση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 πρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για ανανογεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αμέσως.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατούς.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.

υπάρχουν φορές που δεν θα είσαι εκεί. Μ' αυτό δεν με νοιάζει, γιατί αν ρωτήσεις εμένα

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.